0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη. Μπράβο!
1: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: Ζήστο με Τρανζίστορ.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα τον ακούω.

0: δρόμους για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το παθαίνει συχνά.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δουλεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

0: παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
3: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Θα μας μαγειρέψεις?
8: Α, ναι, εδώ είμαστε, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν.
7: Τι, δεν πήγε σούπερ μάρκετ, δεν έχει.
8: Πήγα. Θα φτιάξουμε μια ιταλική σαλάτα με τορτελίνια.
7: Ωραία.
8: Φωνάζει τις φίλες σου για κρασάκι. Άμα βάλεις και μια τέτοια σαλατούλα που παίρνουν στο πιατάκι τους.
7: Θα βοηθήσεις.
8: Θα βοηθήσει γιατί είναι δροσερή και θα την κάνεις ιταλική βραδιά, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβες? Και θα βγάλεις αυτό. Ιταλικό κρασάκι, ναι. Προσέκο.
7: Και ένα τυραμισού. Και αυτό ιταλικό είναι.
8: Τώρα εμείς λέμε λίγο να προσέξουμε. Γι' αυτό θα πιούμε προσέκο. Για να προσέξω.
7: Εντά, προσέχω. Προσέχω κι εγώ. Κι εγώ προσέχω.
8: Κι εγώ προσέχω.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό.
10: Και τρενάκι. Και τραμπολίνο. Και φουσκωτά. Και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Εντάξει, ναι, να την πω ρε παιδί μου την καλημέρα.
1: Ναι, γλυκάθηκες που ήρθε Πέμπτη, ε. Που ήρθε Τρίτη, κυρία.
2: Τι ωραία ρε παιδιά σας, το έχω πει, είναι ωραία όταν ξεκινάει η εβδομάδα έτσι από Τρίτη.
1: Κουτσουρεμένη.
2: Όταν έφτασε η Πέμπτη, χαμπάρι δεν το πήρα.
1: Ένα τι έμεινε σήμερα, Πέμπτη, αύριο Παρασκευή.
2: Γεια αυτό σας
1: ήταν τέλος, γεια σας Σαββατοκύριακο. Είπα, θέλω φιλάκια. Να κάνω φωτιά το Σαββατοκύριακο. Μην έχουμε βροχές και τέτοια, σε παρακαλώ.
2: Εγώ Παρασκευό Σάββατο επειδή θα είμαι αλλού, ναι. Αλλά Κυριακή το ψήνω για μια βουτίτσα.
1: Όχι, θέλω να πάω θάλασσα.
2: Ωραία.
1: Έχω πάρει και αντιλιακά. Πήρα τα αντιλιακά μου προχθές.
2: Ορίστε. Ναι. Άρα πρέπει να τα εγκαινιάσεις.
1: Τι θα τα κρατήσω μέσα στο ντουλάπι.
2: Όχι, δα.
1: Είμαστε στην 5η, 18 Ιουνίου. Μέχρι και τις 11 θα το περάσουμε εδώ στον τραζίστορ 100,3. Και αν θέλετε, μας κάνετε παρέα.
2: Φυσικά και με τις μουσικάρες μας που παίζουν 55 λεπτά. Ασταμάτητα.
1: Ξεκινάμε.
2: Βεβαίως.

0: βιογραφικό σου.
1: Είμαι η Ρία Ελληνίδου.
2: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
3: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
1: Κάτι ξέρεις.
4: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Με σένα πλάι μου, Στέλιος Ρόκος, μαζί του ο Δήμος Αναστασιάδης, στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πολύ υπέροχο, υπέροχο ντουέτο.
0: 5η 18 του Ιούνιου γιορτάζουν Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Λεοντία, Ιπάτιος, Ιπατία.
1: Μπράβο, χρόνια πολλά, guys.
0: Ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας και Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, που νομίζω στις μέρες μας αυτή η ρητορική μίσους είναι στα καλύτερά της. Σημαντικότερα γεγονότα σήμερα, 1815, η μάχη του Βατερλό. Οι Ενωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Wellington και Blücher συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο Ναπολέον Βοναπάρτης.
1: Καταρακώθηκε ο Ναπολέοντας.
0: 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Mm-hmm. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, θέλω να σου πω.
1: Μπράβο
0: μέσα.
1: Μας.
0: 1992 σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Oh. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιράς συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά του Άι-Στράτ. Νοτιοανατολικά του Άι-Στράτη, σκοτώθηκε ο χειριστής του πρώτου μας αεροσκάφους, ο Νίκος Σιαλμάς. Τέλος το 2015, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Κρατούσαν στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη». Ήταν τότε που είχε γίνει και το δημοψήφισμα.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Μισή θέλανε, άλλοι μισή δεν θέλανε.
1: Τέλος πάντων.
0: Τελικά μείναμε.
1: Μείναμε. Εντάξει, δεν μας έχει βγει σε κακό. Δεν ξέρω κιόλας τώρα.
0: Δεν ξέρω τι θα γινόταν στην άλλη περίπτωση. Είναι όλα υποθέσεις αυτά που ακούμε, ότι θα γινόταν πτώχευση, θα πεινούσαμε. Δεν το ξέρουμε όμως.
1: Δεν ξέρουμε, όχι.
0: Στις γεννήσαν σήμερα, γεννιέται το 1942 ο Πολ Μακάρτνεϊ από τους Beatles, ο τραγουδιστής.
1: She loves you, yeah, yeah, yeah.
0: Και τέλος, στους θανάτους σήμερα από την ζωή, φεύγει ο Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας, ο Ζωζέ Σαραμάγκου, το 2010. Έχεις διαβάσει Ζωζέ Σαραμάγκου?
1: Δεν έχω διαβάσει Σαραμάγκου και ούτε έχω στη βιβλιοθήκη μου. Θα πάρω όμως.
0: Δεν ξέρω τι έγραφε κιόλας.
1: Λοιπόν, 6 και 1 ξημέρωσε, 20 και 48 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το πρώτο εισιτήριο για την Disneyland κόστιζε μόλις $1.
0: Τίποτα,
1: όταν άνοιξε το πάρκο το 1955.
0: Τώρα πάει, έχει τουλάχιστον 60 ευρώ. Έχει.
1: Τώρα άστερα πάνε δολάρια, γιατί μιλάω για την Disneyland.
0: Δολάρια 55.
1: Ναι, όχι τη Euro Disney.
0: Ναι.
1: Μιλάω για την άλλη, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα είχε τόσο πολλά πράγματα μέσα.
0: Τίποτα, μόνο Μίκη θα ήταν και η Μίνι μέσα.
1: Μίκη, χόρεμε, η Μίνι ένα δολάριο.

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, έβαλε τον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Στις φωτιές.

0: Θόδωρης Βέρης και είπε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας.
1: Πήρε και το βραβείο χθες στα βραβεία ΜΑΤ, καλλιτέχνης στο λαϊκό, καλύτερος καλλιτέχνης στο λαϊκό.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Συγχαρητήρια. Τι γίνεται?
0: Ωραία, πώς είναι η πεμπτούλα σήμερα, πώς πέρασε χθες η τεταρτίτσα σου?
1: Καλά πέρασε. Τι έκανα χθες? Α, πήγα στα γενέθλια της κουμπάρας μου, στο κοκτέιλ πάρτι.
0: Πώς θα περάσατε?
1: Στο σπίτι, πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Χαλαρά, μαζευτήκαμε έτσι, είχαμε καιρό να βρεθούμε τα κορίτσια όλα μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Γύρισα στο σπίτι, έφτιαξα μπιφτάκια χωρίς ψωμί. Τελικά έτσι θα τα κάνω, παιδιά, ήταν τέλεια.
0: Γιατί χωρίς ψωμί?
1: Είπαμε κάνουμε διατροφή.
0: Α, μάλιστα.
1: Και δεν έβαλα ψωμί μέσα στο μπιφτέκι, έβαλα καρότο και ντομάτα. Okay. Παιδιά, όνειρο το μπιφτέκι. Και μετά πήγα εκεί πολύ διστακτική και είχε τόσα πράγματα. Είχε και πίτσες και λουκάνικα και κοτομπουκές. Αμάν, αμάν, λέω τι θα κάνω τώρα. Ούτε τούρτα δεν έφαγα που είχε στο τέλος τυραμισού, γιατί ήταν ιταλική βραδιά και από πολύ ωραίο μαγαζί τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έφαγα ούτε την τούρτα. Ζυγίστηκα το πρωί, τίποτα. Τίποτα προς τα κάτω. Λέω τζάμπα, δεν έφαγα και την τούρτα.
0: Δηλαδή,
1: λέω.
0: Και αν έτρωγε σιγά, τι πειράζα.
1: Θα βάζα μισό κιλό, έτσι γίνεται. Τα τρώω, βάζω μισό κιλό.
0: Σε μια βραδιά, δηλαδή πώς.
1: Έτσι γίνεται. Τα τρώω το βράδυ, παιδιά, την άλλη μέρα είμαι μισό κιλό πάνω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Θα πάω γυμναστήριο σήμερα, θα κοπανιστώ και θα συνέλθω.
0: Και εγώ δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο, γυμναστήριο και εγώ. Στο σπίτι χάζεψα λίγο μουντιάλ και μη σου πω, κοιμήθηκα και νωρίς γιατί νύσταξα, δεν ξέρω γιατί.
1: Εντάξει, γιατί όχι.
0: Και έπεσα νωρίς.
1: Και είχε και ωραία θερμοκρασία έτσι για υπνάκο.
0: Ναι, ήταν καλά.
1: Εμείς βέβαια έχουμε βρει τον πελά μας εκεί στα πιλότικα με αυτά τα καταστήματα τα 24ωρο που έχουν ανοίξει. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
0: Πρέπει
1: παιδιά
0: να κοιμηθείτε νομικά, νομίζω.
1: Μία η ώρα το βράδυ, δύο η ώρα το βράδυ. Και ξέρεις τι, ρε φίλε, εντάξει, παιδιά, είσαι κάτσε έξω. Που δύο η ώρα το βράδυ, βέβαια, 15 και 16 χρόνων, anyway, βλέπω αυτό, κάθεσαι. Το να ουρλιάζεις και να φωνάζεις και να πετάς κάδους και κόνους. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω τι άλλο. Θα κατέβω καμιά μέρα με την πιτζάμα και τα ρολά στο κεφάλι. Και θα πω, παιδιά, μαζευτείτε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και από το μαγαζί να μην βγαίνει κανείς να πει: ρε παιδιά, λίγο ησυχία, τι τους νοιάζει.
0: Μα,
1: ρε,
0: γι' αυτό
1: παιδιά,
0: θα πρέπει να στείλετε ένα εξώδικο στο μαγαζί ότι ενοχλείτε σε ώρες κοινής ησυχίας. Εάν δεν κάνετε τα απαραίτητα, θα προβούμε στα δικά μας τα.
1: Τώρα θα το ψάξω, γιατί πραγματικά έχω χάσει τον ύπνο μου. Δεν γίνεται, γιατί είναι και καλοκαιράκι, έχουμε το παραθυράκι ανοιχτό. Αναγκαζόμαστε μετά και κλείνουμε το παράθυρο.
0: Ότι προσφέρει η καρέκλα σε ένα κατάστημα εστίασης σημαίνει ότι πρέπει να, να δείτε αν έχει πληρώσει για
1: προφανώς
0: αυτά τα τραπεζάκια και έξω ή τα έχει παράνομα. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, φαντάζομαι τα πλήρωσε ο άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ λέω όλα τα πράγματα.
1: Φαντάζομαι τα πλήρωσε, αλλά αν να σου πω κάτι. Δεν άνοιξε μπάρ, ρε φίλε. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν εγώ έπαιζα μουσική βράδυ μέσα στην πόλη, θυμάμαι ότι ερχόντουσαν και μας κάναν καταγγελία για τη μουσική. Ότι ξέρεις τι ενοχλεί μουσική. Και αυτό ενοχλεί. Δηλαδή αυτό δεν ενοχλεί? Να άνοιγε ένα μπαρ, ένα κλαμπ, να πω είναι μπαρ, κλαμπ. Τώρα τέτοιο κατάστημα 24ωρο με καφέ στο χέρι.

0: Και την Καρμπή το υποσυνείδητο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τέλειο, ότι πρέπει για πρωινό ξύπνημα είναι αυτό.
0: Για πες μας τώρα τι γίνεται με τον καιρό.
1: Λοιπόν, ξυπνήσαμε με 22 βαθμούς, θα φτάσει στους 32. Ήλιο θα έχει σήμερα, όσο μας έβρεξε, μας έβρεξε. Σήμερα να βάλουμε τα πλυντήριά μας, γιατί βλέπω ότι ο καιρός θα είναι καλός. 30 διάρκεια λοιπόν, αύριο μέχρι 28 βαθμούς. Γενικότερα θα είναι μια ωραία εβδομάδα με τέτοιες θερμοκρασίες, από 25 μέχρι 32.
0: Μάλιστα.
1: Κίνηση δεν έχει αυτή τη στιγμή, λίγη κίνηση στον περιφερειακό, αλλά όχι τίποτα φοβερό, τσουλάει, και ελάχιστη κίνηση σε μικρό σημείο της Τσιμισκή.
0: 2310-266-233 το σταθερό μας, στα social Transistor 1003 και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast, και φυσικά οι εφαρμογές μας για iOS και Android μπορείτε να τις κατεβάσετε και να μας απολαμβάνετε παντού όπου και αν βρίσκεστε, μόνο με την χρήση του ίντερνετ. Στις πρώτες καλημέρες του Viber, ο Βασίλης είναι εδώ και μας καλημερίζει, ο Νίκος, η Γεωργία, η Τίνα, καλημέρα από Γερμανία. Εμείς εδώ θα βαράμε 36 άρια αυτές τις μέρες. Φιλιά πολλά στην τρελή Φιλενάδα, την Ελία που έχει τα 20 της γενέθλια. Να μείνει όπως είναι. Τι άλλο έχει, φιλιά, η Κωνσταντίνα ήταν αυτή.
1: Α, φιλιά τα κορίτσια.
0: Η Ιωάννα μας καλημερίζει. Η Κατερίνα είναι εδώ, καλημέρα. Εργάζεται στον ΑΒ Καλαμαριάς.
1: Α, πολλά χαιρετίσματα.
0: Η Μαρία είναι εδώ, καλημέρα. Η Μέρη, η Φρόσο μας καλημέρισε με ωραίο ηχητικό. Ο Σάκης και η Φέη, καλημέρα. Άντε, πάει και αυτή τη βδομάδα σιγά σιγά.
1: 693-693-1003 και άλλες καλημέρες θέλουμε. Είμαστε χόρταγοι.

0: Η αναβίση με το Αιγαίο στα πρωινά Καρντάσια εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Καλημέρα Σάκη, καλημέρα Φέη, καλημέρα και στον άλλο τον Σάκη και στην Ιωάννα που στείλαν τα μηνύματά τους μόλις τώρα.
1: Καλημέρα παιδιά.
0: Στην επικαιρότητα σε πάω αμέσως. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως αργά το βράδυ τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον και τις λεπτομέρειες να μένουν να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείει επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας. Υπό τις παρούσες συνθήκες εκφράζονται έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου στην Τουρκία, το κάζους μπέλι, τη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας, βρίσκεται σε ταξιδάκι.
1: Μάλιστα.
0: Πειρά δούκα κατά της Άννας Διαμαντοπούλου, με φόντο τοποθέτησή της για θετικά στοιχεία στην δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και στην καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό. Στη σύλληψη ενός 30χρονου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες και κλοπές σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων σε περιοχές της Αθήνας, προχώρησε η αστυνομία. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και ένας 22χρονος συνεργός του, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και αναζητείται. Είναι αυτοί που ξέρεις, παίρνουν τηλέφωνο.
1: Είναι αυτοί που είναι για φάπες.
0: Τέλος, στο γραμμικό σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές, έτσι.
1: Α, δεν τελείωσαν τα παιδιά.
0: Τα ειδικά συνεχίζονται και αυτή τη βδομάδα.
1: Άντε, καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, ο Πάνος Βλάχος, πάρα πολύ ωραία βραδιά σήμερα, στη Μονή Λαζαριστών. Αγαπημένα τραγούδια, ο δίσκος Πληγή Έμπνευσης και το ανέκδοτο υλικό σε μια βραδιά ζωντανή, άμεση και γεμάτη παλμό. Σήμερα, λοιπόν, ο Πάνος Βλάχος. Επίσης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, 20 χρόνια με λίγα λόγια στο στάδιο Απόλλων Καλαμαριάς και εκεί θα γίνει χαμός, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Για να δω σήμερα, ναι, το 5ο φεστιβάλ Μπλε Καβουριού στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία, σήμερα με είσοδο ελεύθερη και δωρεάν γεύσης. Και για να δω λίγο, εδώ στην Καλαμαριά οι μουσικές πέμπτες ξεκίνησαν και σήμερα έχει αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο. Η μουσική συναντά τη θάλασσα και γίνεται εμπειρία. Είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Κάθε Πέμπτη εκεί στην Πλάζα Ρετσούς έχει μία βραδιά, ρε παιδί μου. Μουσική. Τώρα μία jazz, μία έντεχνη, μία ρεμπέτικη, έχει ελληνικό swing. Αυτή τη φορά ελληνικό rock. Αυτή την Πέμπτη, σήμερα δηλαδή, αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο, θα είναι πάρα πολύ όμορφα.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, ήρθε την καλημέρα του τώρα. Καλημέρα και στον Αταλάκη, η οποία με τη σειρά στέλνει την καλημέρα τη στο αιώνιο βάσανό τη, την αδερφή τη. Γιατί σε βασανίζει έτσι,
1: Έτσι είναι τα αδέρφια.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: Κόκκιπε,
6: κομπάνιο,
8: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
2: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.

0: καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Και πάλι πίσω στο στούντιο έχουμε δύο καλημέρες που χρωστάμε, μία στον Παναγιώτη και μία στον Τζόνι, ο οποίος λέει καλημέρα Καρντάσια, ξανά στην παρέα σας μετά το απαραίτητο κουσκούς με συναδέλφους.
5: Έτσι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, η Αγγλία θριάμβευσε με 4-2 της Κροατίας, Γκάνα Παναμά σε 1-0, νίκη στο 95, Πορτογαλία Κονγκό 1-1, με γκέλα στην πρεμιέρα του στο 6ο Μουντιάλο ο Ρονάλντο.
4: Εκουβά μας έστειλε πες.
5: Μετά τον Μέση είναι ο δεύτερος που αγωνίζεται σε 6ο Μουντιάλ. Ο Άρης ανακοίνωσε Eric J. Liddell στο μπάσκετ.
4: Μάλιστα.
5: Αμερικάνος, έπαιξε NBA κτλ. Ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε Παναγιώτη Βοσνιάδη.
4: Μπράβο.
5: Για προπονητή με στόχο του την επιστροφή στη Super League 1. Mm-hmm. Europa League, ο ΠΑΟΚ με Δυναμό Κιέβου Ίκλους. Ενώ σήμερα έχουμε Ελβετία Βοσνία.
4: Και Τσεχία Νότια Αφρική.
5: Ναι, ωραία.
4: Βεβαίως. Στη Winmasters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Διότι πολλά over έχουν στραβώσει που έχουν μπει 2 goal και περιμένουμε μετά το 10 να μπει το 3ο και δεν μπαίνει ποτέ. Οπότε εκεί είναι να παίζεις στη Winmasters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.
5: Αυτά είναι τα ωραία.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8 και είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μας 60 λεπτό. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα τα κουκλάκια που μόλις συντονίστηκαν.
1: Πρωινά Καρντάσια, ακούτε στον τραζίστορ 100,3 όπως γίνεται καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 11.
2: Έτσι, μπράβο, γιατί άμα δεν ξυπνήσεις μαζί μας το πρωί, δεν θα σου πάει καλά η μέρα.
1: Άστο, καλύτερα μην βγεις από το σπίτι δηλαδή.
2: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή και στη λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου στη Νεάπολη, στα ανατολικά στην Μητροπολή του Ευσταθίου και στην Παπάφη. Διακρίνω κάποια κινητικότητα στο κέντρο, στην Πολυτεχνείου, λίγο Σουσουδάκι και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στους Αμπελόκηπους. Στα δυτικά είναι καλά. Εντάξει, και τέρμα ανατολικά καλά είμαστε ακόμη.
1: Πάμε σε καμιά όμορφη είδηση. Κύμα αλληλεγγύης για το καμένο συνεργείο. Στην προσπάθεια του Απόλλων μπαίνουν το κηλικείο και τοπικές επιχειρήσεις. Αν θυμάσαι, προχθές είχε πιάσει φωτιά σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι εκεί κοντά στη γειτονιά μου. Ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων πήρε την πρωτοβουλία να στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο.
2: Καλό,
1: που κάει και η επιχείρησή του και οργανώνει μια προβολή ταινία όπου μπορεί να πα. Να δει την ταινία, θα αγοράσει το εισιτήριο και όλα τα έσοδα και από τα εισιτήρια και από το ηλικείο.
2: Μπράβο.
1: Αλλά θα υπάρχει και ένα ειδικό έτσι κουτί που μπορείς να ρίξεις αν θέλεις κάτι παραπάνω. Όλα αυτά τα έσοδα θα δοθούν σε αυτόν τον άνθρωπο για να μπορέσει να ξαναστήσει την επιχείρησή του.
2: Μπράβο, παιδιά, ισχύς εν τη ενώση. Δηλαδή, αν πάντα γινόταν κάτι τέτοιο, δηλαδή για αυτούς που χάσαν το σπίτι τους, την επιχείρησή τους και μπαίναμε όλοι μπροστά, πόσο πιο ωραία θα ήταν η ζωή.
1: Και εσείς, λοιπόν, αν θέλετε να βοηθήσετε, σήμερα το βράδυ είναι η ειδική προβολή της ταινίας Περσέπολης. Εκεί μπορούμε να αγοράσουμε το εισιτήριο για να ενισχύσουμε την προβολή. Ακόμα και αν δεν πάμε να δούμε την ταινία. Απλά ξέρεις, κάνουμε το καλό και παίρνουμε το εισιτήριο ή μπορούμε να αγοράσουμε από το κηλικείο οτιδήποτε θέλουμε ή απλά να πάμε και να ρίξουμε ό,τι μπορούμε στο ειδικό κουτί οικονομικής ενίσχυσης που θα υπάρχει.
2: Τέλειο.

0: Ζατιά, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα και στη φίλη μας στην Ελλάδα. Τώρα τελευταία η Ελλάδα ξυπνά λίγο πιο αργά, νομίζω.
1: Α, δεν πειράζει, καλά είναι.
0: Είναι και στην ανάρρωση, βέβαια, δεν ξέρω, περαστικά και πάλι. Πάμε να παίξουμε.
1: 266-233. Γεια, καλέστε. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα λαβή. Γι' αυτό και εμείς σας δίνουμε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ. Θα βρεις ένα κατάστημα λαβή σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σέβασμα, Μπελόκη, Πουσορεόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου, στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 και στο lavijewelry.gr. Εσύ θα καλέσεις το 266-233. Θα σου κάνω μία ερωτησούλα. Θα κερδίσεις τη δώρο επιταγή και θα πάρεις κάτι από την καλοκαιρινή συλλογή Λαβή, που έχει πολύ ωραία χρώματα που δανείζονται λάμψη από την θάλασσα και τον ήλιο, νέα σχέδια που θα σε κάνουν να ξεχωρίζεις. Άσε τώρα για τις τιμές Λαβή, σε ντροσίζουν, δεν το συζητώ.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Μου ήρθε αυτό κατευθείαν στο μυαλό, μόλις το είπες, θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: 266-233. Για πάρτε τηλεφωνάκι να παίξετε, βρε. Μια απλή ερωτησούλα είναι.
0: Κάτσε να δω αν έχουμε καμία καλημέρα μέχρι να μας έρθει η γραμμή. Χρωστάμε σε κανέναν. Ναι. Α, εδώ στην Ιωάννα που μας έστειλε το πρωί το μήνυμά της. Δεν ξέρω αυτό αν το διάβασα.
1: Το είπε στην Ιωάννα.
0: Το είπα. Εντάξει,
1: την είπες. Καλημέρα στο κορίτσι. 266-233. Βγείτε στον αέρα. Δεν είναι τίποτα. Δεν δαγκώνει. Εύκολα, γρήγορα, όμορφα. Κερδίζετε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ από το καταστήματα Λαβή. Είναι τα αγαπημένα σας παιχνίδια αυτά. Και τώρα βλέπω.
0: Να τι, ήρθε η γραμμή. Άργησε, αλλά ήρθε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Ονομάζομαι Φωτεινή.
1: Γεια σου Φωτεινή, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από Νεάπολη.
1: Τέλεια, πού πάει η Φωτεινούλα, δουλειά?
2: Δουλειά, δουλειά.
1: Είμαι 8 ώρα το πρωί που θα πάω.
0: Με τι ασχολείσαι, Φωτεινή?
2: Να πάω η Έρμη.
0: Με τι ασχολείσαι?
2: Έχουμε ένα μίνι μάρκετ.
0: Α, τι ωραία.
1: Α, ωραία. Έτσι βρίσκεσαι με κόσμο, κουβεντιάζεις. Ωραία είναι αυτά.
2: Δεν είναι πάντα ωραίο, ξέρετε τώρα.
1: Σε πρίζουν κιόλας, έτσι.
2: Αλλά κάποιοι, ναι, εντάξει. Αλλά γενικώς μου αρέσει, ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει συναυλία ο Οικονομόπουλος. Και σου έχω κανονίσει να πας από πίσω να γνωρίσεις εκεί στα παρασκήνια τον Νίκο Οικονομόπουλο. Τι κόσμημα θα φορέσεις για να πας να γνωριστείς και να βγεις τη φωτογραφία σου?
2: Μακριά σκουλαρίκια.
1: Ναι, αρέσει.
2: Και εντυπωσιακό βραχιόλι.
1: Έτσι, μπράβο. Με τον Οικονομόπουλο θα βγούμε, πες φιλενάδα. Λοιπόν, ναι. Κέρδισες δωρεάν επιταγή αξίας 20 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, ποιος είναι ο αγαπημένος σου τραγουδιστής?
2: Αγαπώ, όλα ακούω, δεν έχω.
1: Δεν
2: ακούω
1: έχει.
2: Τα πάντα και διασκεδάζω τα πάντα.
1: Άρα βολευόμαστε και με τον Οικονομόπουλο.
2: Ναι, εννοείται. Εντάξει. Ο ψυχολόγος.
1: Μείνε στη γραμμή σου, γιατί τώρα σου έχουμε Γιώργο Μαζονάκη.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, νερό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Νάτος και ο φίλος ο Σαμπαλίδης εδώ μας καλημερίζει, ήρθε και αυτό στην παρέα.
1: Καλημέρα!
0: Σου έχω τώρα μια έτσι έρευνα για τα ζευγάρια έτσι γενικά, ναι. Για τον ύπνο που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί σε παίρνει πάντα ο ύπνος δίπλα στον, στην αγαπημένη σου. Γιατί χαλαρώνεις πιο πολύ, ξέρω.
1: Ναι.
0: Η επιστήμη θα απαντήσει και σε αυτό. Οι επιστήμονες εξηγούν γιατί κοιμάσαι πιο γρήγορα δίπλα σε όποιον αγαπάς και η απάντηση δεν είναι αυτή που ακριβώς περιμένεις.
1: Ναι.
0: Το να σε παίρνει ο ύπνος δίπλα στον σύντροφό σου δεν είναι απλώς μια τυχαία στιγμή χαλάρωσης ή ένδειξη κούρασης από την ημέρα που προηγήθηκε. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια βαθύτερη βιολογική αντίδραση του οργανισμού,
1: ναι.
0: Που σχετίζεται με το πόσο ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την ασφάλεια και την συναισθηματική σύνδεση.
1: Μάλιστα.
0: Όταν βρισκόμαστε κοντά σε έναν άνθρωπο με τον οποίο νιώθουμε οικειότητα, το νευρικό μας σύστημα τίνει να απομακρύνεται από την κατάσταση εγρήγορσης που βρισκόταν μέχρι πρότινος. Ο εγκέφαλος διαβάζει το περιβάλλον ως ασφαλές και σταδιακά μειώνει την παραγωγή των ορμονών του στρες όπως η κορτιζόλη, επιτρέποντας στο σώμα να εισέλθει σε κατάσταση χαλάρωσης.
1: Mm-hmm.
0: Διότι αν είσαι μόνος σου, πρέπει να είσαι σε εγρήγορση τύπου κάτι θα συμβεί, να είμαι έτοιμος, θα έρθουν εδώ να με κλέψουν,
1: ναι, ναι.
0: Να με κάνουν. Όταν είσαι με κάποιον άλλον στο κρεβάτι, χαλαρώνεις πιο πολύ. Ταυτόχρονα αυξάνονται και οι ορμόνες που συνδέονται με το δέσιμο και την αίσθηση εγκύτητας όπως η οκυτοκίνη, είδες,
1: ναι.
0: Νάτι πάλι αυτή η οκυτοκίνη, η οποία συχνά αποκαλείται και ορμόνη της αγάπης. Η παρουσία της φαίνεται να συμβάλλει σε αυτή τη μείωση του άγχους και στη φυσική προετοιμασία του οργανισμού για ξεκούραση και ύπνο.
1: Μάλιστα.
0: Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι αυτή η επίδραση δεν περιορίζεται μόνο στη φυσική επαφή. Ακόμα και ερθίσματα όπως η γνώριμη παρουσία ή η αίσθηση οικειότητας μπορούν να επηρεάσουν τον άνθρωπο, τον τρόπο που ο εγκέφαλος ρυθμίζει τον ύπνο και τη χαλάρωση.
1: Μάλιστα.
0: Με άλλα λόγια, όταν το σώμα σου επιλέγει να αποκοιμηθεί δίπλα σε έναν άνθρωπο που αγαπάς, δεν πρόκειται απλώς για ρομαντισμό ή συνήθεια. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός σου ανταποκρίνεται στο αίσθημα ασφάλειας, επιτρέποντάς σου να αφήσεις πίσω την ένταση της ημέρας και να ξεκουραστείς πιο βαδιά.
1: Αυτό ισχύει και για τον άντρα μας, ισχύει και για το σκύλο μας, έχω να σου πω.
0: Και τα ζώα.
1: Πολλές φορές όταν έχω, ναι, το σκύλι δίπλα, δηλαδή όταν λείπει ο σύζυγος π.χ. και έχω το σκύλι δίπλα, νιώθω έτσι
0: θα
1: πάλι.
0: Σε χαλαρώσει.
1: Μια ασφάλεια με χαλαρώνει και αυτή.
0: Και η γάτα το, και η γάτα το ίδιο.
1: Εντάξει, έχονται... γάτα δεν έχω.
0: Και γουργουρίζει και κάνει.
1: Στη γάτα δεν μπορώ να σου το πω, αλλά για το σκυλί το έχω νιώσει και μπορώ να σου το πω. Βεβαίως, τώρα θα μου πεις, συγκρίνεις τον άντρα σου με το σκύλο. Όχι, συγκρίνω την κατάσταση που βρίσκομαι εγώ.
0: Ζώο και εμείς, ζώο και ο σκύλος στο κάτω-κάτω.
1: Έτσι. Και αυτά καλύτερα ζώα από εμάς.
0: Φυσικά υπάρχουν και οι ανέσθητοι, οι οποίοι με το που πέσουν στο κρεβάτι είτε έχουν κάποιο δίπλα είτε
1: δεν έχουν. Ροχαλίζουν.
0: Κατευθείαν ξεραίνονται στο λεπτό.
1: Έτσι.
0: Αυτοί πρέπει να μελετηθούν ξεχωριστά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου στον τραζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Λοιπόν, πάμε να ντυθούμε όμορφα και στυλάτα. Συνήθως τι κάνουμε όταν αγοράζουμε ένα εντυπωσιακό φόρεμα με print, συνδυάζουμε με ασφαλή αξεσουάρ που θεωρούμε δεδομένα. Νουτ γόβες, νουτ πέδιλο, διαχρονικά κοσμήματα. Όχι όμως, δεν ενοχλεί αυτό, αλλά εμείς θα κάνουμε την υπέρβαση. Δηλαδή, το ζέμπρα, το print, ναι, το ζευρέ, συνήθως συνδυάζεται με μαύρα πέδιλα, μαύρη τσάντα και μίνιμαλ κοσμήματα. Για να μείνει το ζευρέ μόνο του.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως τώρα εμείς θα βάλουμε χρυσό από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Δηλαδή, ζευρέ φόρεμα. Ένα ζευγάρι χρυσά πέδιλα με λεπτά λουράκια, μια μεταλλική τσάντα, χρυσά σκουλαρίκια. Και έτσι το δυναμικό print αυτό γίνεται σε ένα πολύ Hollywood έτσι glamour. Γιατί η ζεύρα αποκτά πολυτέλεια και δείχνει πιο ακριβή. Λοιπόν, τα ρομαντικά φλωράλ συνήθως τα φοράμε με νιούτ ή με λευκά παπούτσια και παστέλ αποχρώσεις. Εμείς τώρα, αντί για γλυκές αποχρώσεις, τα ρομαντικά φλωράλ θα τα συνδυάσουμε με ψυχρό γκρι. Ένα γκρι κλατς. Γκρι γόβες. Κοσμήματα σε ασημή βάση. Και αμέσως δίνουν πιο σύγχρονο χαρακτήρα στο φλωράλ. Τώρα, το λευκό. Το λευκό με τις λεπτές τυράντες στο φορεματάκι. Συνήθως το φοράμε με μπέζ λευκό ή ταμπά. Όχι, θα το φορέσουμε με μπορντό. Μία βουργουνδή τσάντα, γυαλιά ηλίου στην ίδια απόχραση και πέδιλα σε βαθύ κόκκινο. Δίνουν έτσι μία ένταση χωρίς να φωνάζει. Οπότε μας αρέσει και αυτό. Τώρα αυτά τα tweedy τα φορέματα που είναι έτσι κάπως σαν black and white, yeah. Δεν θα τα φορέσουμε έτσι απλά, θα χτυπήσουμε ένα κόκκινο. Δηλαδή έχεις έτσι ένα καρό φορεματάκι ασπρόμαυρο, θα βάλεις κόκκινα sling bags, μία shoulder bag στην ίδια απόχρωση, σκουλαρίκια που τραβούν το βλέμμα. Και το αποτέλεσμα είναι πολύ στυλάτο και ανεπιτίδευτο. Τώρα, αν θα φορέσεις σκούρα φλωράλ, τα σκουρόχρωμα λουλουδά, τα φορέματα δηλαδή, ναι, συνήθως τα συνδυάζουμε με μαύρο. Εδώ όμως σκέψτε το με ένα σμαραγδί πράσινο αντί για μαύρο, μια πράσινη τσάντα, matching πεδιλάκι, ωραία σκουλαρίκια και δείχνει πάρα πολύ luxury αυτό. Mm-hmm. Τελικά, το πιο στυλάτο ντύσιμο δεν είναι εκείνο που ακολουθεί κατά γράμμα τους κανόνες, οπότε την επόμενη φορά που θα σταθείς μπροστά σε ένα printed φόρεμα, άσε στην άκρη το τι ταιριάζει και σκέψου τι θα έκανε αυτό το look πιο ενδιαφέρον.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στήλος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 εδώ στον τραζίστορ 100,3. Ο Νίκος λέει και οι άντρες κάνουν ένα διαφορετικό γουργουριτό όταν νιώθουν ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Το καταλάβαμε. Τι εννοείς, φίλε. Η Ντορίτα λέει να προτείνεις κάτι και για συναυλία του Οικονομόπουλου που είναι σήμερα στο γήπεδο της Καλαμαριάς.
1: Τι να φορέσουμε. Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα όμως τι φοράμε στις συναυλίες γενικώς.
0: Δεν το άκουσε μάλλον, φίλε Ντορίτα. Καλημέρα και στο φίλο Βαλάντη από την καλύτερη κουζίνα της Χαλκιδικής.
1: Οπα.
0: Είχε καιρό να μας στείλει.
1: Έλα ρε Βαλάντη με τα ωραία μεζεδάκια σου.
0: Πρέπει να είναι σε αυτό στο ακριβό το εστιατόριο, αν θυμάμαι
1: Δεν
0: καλά.
1: Δεν πειράζει, χαλάλη. Ναι. Θα έρθουμε να πάρουμε μια σαλάτα έτσι για να σε δούμε.
0: Σαλάτα και πολύ μας είναι.
1: Ναι.
0: Έκατσα και έψαξα εχθές τα 7 σχήματα που έρχονται το χειμώνα.
1: Τέλεια.
0: Θα έρθουν στην Αθήνα φυσικά, αλλά κάποια από αυτά έρχονται και στη Θεσσαλονίκη όπως γίνεται κλασικά. Ο Βέρτης
1: θα έρθει Θεσσαλονίκη μετά από 4 χρόνια.
0: Άργησε πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω. Στο ένα στρών θα είναι η συνεργασία έκπληξη μάλλον της χρονιάς, ο Σάκης Ρουβάς μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου. Συζητιέται αυτό το σχήμα πάρα πολύ. Δύο καλλιτέχνες αναμένεται να ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα είναι μια συνεργασία έκπληξη αν κάνουν και ένα ντουέτο τραγούδι μαζί. Ο Γιώργος Μαζονάκης θα συνεχίσει στην ακτή Πειραιός, μόνος του όπως κάνει τις εμφανίσεις. Ακόμα μια συνεργασία υποσυζήτηση ακόμα είναι αυτή της Νατάσας Θεοδωρίδου με την Δέσποινα Βανδύ.
1: Ωραίο.
0: Οι δύο γυναίκες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους. Αν φυσικά καταλήξουν σε συμφωνία, ακόμα είναι στις συζητήσεις. Γιατί συζητιέται το Hotel Hermou, που είναι πιθανό εκεί να πάει η Δέσποινα Βανδύ με τον Νίκο Απέργη. Που ξέρεις, ήταν η Βύση πριν, να πάει τώρα η Βανδύ.
1: Τέλος πάντων.
0: Στο Vox θα είναι οι Μέλισσες, θα συνεχίσουν τη νέα σεζόν εκεί. Στο Αθηνών Αρένα, όπως έχει ακουστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι σε ανακαίνιση όλο το μαγαζί, το αναλαμβάνει η Άννα Βύση. Πιο μεγάλος χώρος από τον προηγούμενο.
1: Άντε, Ανούλα.
0: Στο Ρίμπας θα κάνει ειδικές εμφανίσεις ο Κωνσταντίνος Αργύρος μαζί με τον Σάκη Ρουβά.
1: Ρίμπας. Ο Ρουβάς μας τον είπες και με τη Λιόλιου.
0: Ναι, ειδικές εμφανίσεις. Δηλαδή θα εμφανιστεί με τη Λιόλιου, ο Κωνσταντίνος Αργύρος θα είναι ο βασικός. Ναι. Και μπορεί να έχει κάποιους guest κάθε φορά.
1: Α, μάλιστα, ωραία.
0: Οπότε συζητάει με τον Σάκη Ρουβά. Εκεί στο Ρίμπας μπορεί να κάνει δικές εμφανίσεις και ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Ωραία.
0: Ο μόνος που θα λείψει από αυτή τη σεζόν είναι η μόνη εκκρεμότητα είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος που τελείωσε από φαντασία. Ναι. Θα πεσάξει και να βρει καινούριο μαγάζι. Και ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος φέτος δεν θα εμφανιστεί κάπου.
1: Έτσι,
0: θέλει να ξεκουραστεί. Ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον Φέρι.
1: Ωραία. Προς το παρόν έχει ετοιμάσει πολύ ωραίες συναυλίες και θα γίνει και πάλι χαμός.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία ποιότητα. Πλαγκόνα Skincare. .com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Σκίνκερ. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
16: Ναι.
17: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
18: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
19: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
16: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
19: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
18: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
20: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
21: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
22: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
21: Huh?
22: Παίζει παγκόσμιο.
21: What?
20: Με
0: την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
22: Και πάλι πίσω στο στούντιο. Ο Βαλάντης είναι στο Ούζο, έτσι λέγεται το εστιατόριο, ναι, του ξενοδοχείου. Ένας πολύ καλού ξενοδοχείου εκεί στην περιοχή. Και μας έστειλε και κάτι από το πολύ γκουρμεδιάρικο πρωινό που κάνουν εκεί στο εστιατόριο.
23: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό να ξυπνάς, να τρως το γκουρμεδιάρικο πρωινό σου και να απολαμβάνεις έτσι τη θάλασσα, την ηρεμία. Σε αυτά τα ξενοδοχεία αυτό μου αρέσει. Να. Η ηρεμία που έχει εκεί έξω στην αυλή. Ξέρω εγώ που είναι έξω στον έξω χώρο το πρωί. Πω.
22: Γενικά
23: όνειρο.
22: Είναι ωραία αυτά τα resort που λέμε, τα ξενοδοχεία.
23: Πεθαίνω.
22: Χαλαρώνεις νομίζω και τα έχεις όλα στα πόδια σου και αυτό είναι το βολικό. Θα πάμε σε παλιό τράγουδο.
23: Θα πάμε στην Ευρυδίκη Θεοκλέου. Το 1991 κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο Για πρώτη φορά. Ακολούθησαν οι δίσκοι Πόσο λίγο με ξέρεις το 1992, Μίσησέ με το 1993. Το 1993 λοιπόν αυτός ο δίσκος, να σου πω ότι με το Μίσησέ με έλαβε θετικά σχόλια και άρχισε κάπως έτσι να γίνεται πολύ αναγνωρίσιμη η Ευρυδίκη. Το 94, ενώ ήθελε να δοκιμάσει κάτι νέο, ξεκίνησε να εργάζεται στον επόμενο δίσκο της με τίτλο Φθινόπωρο Γυναίκας. Εμπνευσμένη από την ιδέα ότι μεγαλώνεις με την πάροδο του χρόνου, ο δίσκος ήταν και pop και είχε και λίγο πιο παραδοσιακό. Ο Θεοφάνης φυσικά ήταν ο κύριος συνθέτης και παραγωγός των πρώτων 9 δίσκων. Τώρα θα πάμε στο δίσκο του 1996, Επόμενη μέρα, και έχει ένα τραγούδι, παιδιά, που το αγαπάω πάρα πολύ και έχουμε πολύ καιρό να το ακούσουμε. Να με κοιτάς, Ευρυδίκη.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τα 9 επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό στην Πέμπτη.
2: Και η ώρα πήγε 9. Πότε έφτασε η Πέμπτη, ρε?
1: Έφτασε η Πέμπτη, γιατί ήρθε Τρίτη, εσύ να σου θυμίσω.
2: Α, ναι, σωστό.
1: Τρανζίστορ 100,3 και Πρωινά Καρντάσια πάντα στην παρέα σα.
2: Πολύ ωραία, μ' αρέσει που η ώρα πήγε 9. Μ' αρέσει που έφτασε η Πέμπτη. Κίνηση έχει στους δρόμους, κάντε λίγη υπομονή, ο περιφερειακός ναι έχει κίνηση, Λεωφόρος Στρατού, Βασίλισσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Γρηγορίου Λαμπράκη, έχουμε κίνηση, στο κέντρο και η Εγνατία είναι γεμάτη και η Τσιμισκή και η Κασάνδρου. Και που αλλού και στην οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο και στη λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου στην Νεάπολη.
1: Σήμερα, Πέμπτη, 18 του Ιούνιου, ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας διοργανώνει ανοιχτή βραδιά παρατήρησης του καλοκαιρινού ουρανού, της Σελήνης, της Αφροδίτης, του Δία, με τα τηλεσκόπια των μελών του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τα μέλη της ομάδας λοιπόν θα βρίσκονται από τις 9 το βράδυ στη Νέα Παραλία, μπροστά από το κτίριο Μη 2 του Μεγάρου Μουσικής, με τηλεσκόπια και κιάλια. Θα είναι εκεί μέχρι και τις 11.30 περίπου το βράδυ. Η είσοδος και η συμμετοχή είναι φυσικά ελεύθερη. Αν ο καιρός δεν το επιτρέψει, δηλαδή μαζευτεί συννεφιά το βράδυ, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.
2: Μάλιστα.
1: Για εσάς που σας αρέσει έτσι να χαζεύετε τα αστέρια.
2: Ωραία είναι αυτά, ρε παιδιά. Έχουμε φύγει από όλα. Πλέον δεν ασχολούμαστε με τίποτα. Μόνο με το κινητό είμαστε. Ας δούμε και κάτι άλλο. Ας κόσμουμε και λίγο το κεφάλι προς τα πάνω.
1: Έτσι, βολεύει. Και αν είστε και με τα μικράκια σας που δεν έχουν σχολείο έτσι εκεί κατά τις 9 στην παραλία, καμιά βολτίτσα, περάστε να παρατηρήσουν και αυτά έτσι τα αστέρια.
2: Μάλιστα.

0: Χρήστος Μάστορας με την Μαργαρίτα του στον Τρανζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Μάλιστα, να σου πω, έχεις δει πως λάμπουν οι Κορεάτες?
0: Βεβαίως.
1: Σαν να έχουν μόνιμο φίλτρο στο πρόσωπο. Τι μιλάμε εδώ, μιλάμε για K-Beauty και το απόλυτο σποτ για κορεάτικη ομορφιά είναι το Blangona Skincare. Είτε μπει στο blangonaskincare.com, είτε πας μια βολτίτσα από το κατάστημα Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Η Χρύσα και η Βασιλική είναι έτοιμες, θα δουν το δέρμα σου, θα σου πούν ακριβώς τι χρειάζεται και γι' αυτό παίρνα μια βολτίτσα.
0: Μπράβο στην Blangona, γι' αυτό την αγαπάμε, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα τόσους μήνες μαζί της σε αυτή την εκπομπή.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα και τα τέτοια, θα σου πω, τα καράβια για Σκόπελο και Αθήνα.
1: Άντε, αμήν είναι, παιδιά, γιατί κάθε χρόνο λέμε θα αρχίσουν, δεν θα αρχίσουν.
0: Το εισιτήριο, εντάξει, δεν το λες και πολύ φθηνό όμως.
1: Πόσο?
0: Περίμενα να σου πω. 36,70 για Σκιάθο.
1: Για να πας.
0: Να πας.
1: Μόνο?
0: Να πας, ναι. Άμα θες, μην έρχεσαι.
1: Μάλιστα.
0: Και 36,70 για να έρθεις. Άρα στα 70 ευρώ
1: Σκιάθος
0: το πήγαινε.
1: Είναι πρώτη.
0: Είναι το πιο κοντινό.
1: Δηλαδή μετά Σκόπελο Αλόνσο.
0: Το πιο ακριβό είναι η Αλόνσο που είναι 4 ώρες κάνει, ας πούμε, το καράβι και έχει 48 ευρώ.
1: Πω, πω, φίλε, δηλαδή 100 ευρώ πήγαινε.
0: Ναι, και για το θες να σου πω και για τα μάξι. Από 80 μέχρι 100 ευρώ ανάλογα τον προορισμό. Οι φοιτητές έχουν έκπτωση 50%, να ξέρετε.
1: Ωραία, πάλι καλά. Άντε τα φοιτητάκια μας και καλά αποτελέσματα. Και όλα τέλη Ιουνίου θα βγουν τα αποτελέσματα.
0: Λογικά.
1: Να δούμε ποιος άλλος θα πάρει το πάσο του.
0: Αν βέβαια, αυτό είναι.
1: Πάντως είναι πολύ ωραία νησιά αυτά. Στη Σκόπελο έχω περάσει εξαιρετικές διακοπές. Έχω παίξει και μουσική στη Σκόπελο.
0: Εγώ μόνο Σκόπελο δεν έχω πάει. Έχω πάει Σκιάθο και Αλόνισο.
1: Νομίζω.
0: Στο ότι... καλύτερο δεν πήγα.
1: Ναι, ότι είναι το πιο όμορφο αντικειμενικά γιατί τα συνδυάζει όλα. Είναι αυτό το ασπρομπλέ το νησάκι, είναι από τα νησιά που μου αρέσουν. Να. Και πολύ ωραίο φαγητό έχει. Εκεί είχα παίξει μουσική και σε κλαμπ και σε beach bar. Και είχα πάει και διακοπές. Και η Αλόνσος επίσης, Ρεσί, είναι εξαιρετική και είναι... έχει πολύ ωραίο φαγητό.
0: Έχει ωραίο φαγητό, έχει ωραίες παραλίες. Είναι νησί που το γυρνάς πολύ εύκολα με ένα μηχανάκι.
1: Ακριβώς. Και η Σκόπελος βασικά θέλει το μηχανάκι. Να. Καλύτερα μηχανάκι παρά.
0: Όχι, όχι, βολεύει.
1: Αυτοκίνητο. Είναι ωραία. Εντάξει, κάντε λίγη οικονομία να πει ένα έστω, αν δεν μπορεί να πα πολλέ μέρε, να πει 3-4 μέρες θα πάω και ένα νησάκι.
0: Ναι, γιατί νομίζω αυτή είναι η περίοδος που πρέπει να κλειστούν οι διακοπές όλων. Δεν γίνεται. Πότε θα τις κλείσουμε τις διακοπές?
1: Καταρχάς πρέπει να κλείσετε την παρέα σας.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Εσείς που είστε έτσι ελεύθεροι.
0: Εσείς να φανταστώ μόνοι σας τα πάτε.

0: φέτος κάπου, έχετε κλείσει?
1: Εννοείται. Εμείς είπαμε ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε την περίοδο του αντικοινωνικού τουρισμού.
0: Δεν το συζητάτε. Φαντάζομαι δεν το συζητάτε στην παρέα για να μην σας πούνε να έρθουμε κι εμείς, έτσι.
1: Όχι, φέτος δεν θέμε.
0: Καλά να περάσετε.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, για σένα, στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Πάμε να πούμε κανένα ανεκδοτάκι έτσι λίγο να δροσιστούμε.
1: Λοιπόν, χθες έβρεχε.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν που έβρεχε, βγήκανε πρώτο ραντεβού τα παιδιά.
0: Με βροχή.
1: Ναι. Και έτσι εκεί που βγήκαν και δεν έβρεχε και μετά αρχίζει η βροχή, λέει άντε να το διαλύσουμε τώρα γιατί άρχισε να βρέχει. Ο τύπος είχε ομπρέλα, η κοπέλα δεν είχε. Της λέει πάρε τη δική μου ομπρέλα. Αχ, λέει τι ρομαντικό. Και εσύ, εγώ θα πάρω ταξί.
0: Μάλιστα.
1: Gentleman, gentleman.
0: Ερώτηση σου έχω εγώ. Τώρα αυτό το διάστημα εδώ στην Θεσσαλονίκη, τι βλέπουν οι άντρες πάρα πολύ?
1: Μουντιάλ.
0: Μέντιαλ.

0: στα δυο.
1: Θέσμη Ναυαλνή, κόβεται στα δυο. Καλά να περνάτε στον τραζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, καλά περνάμε και θα περνάμε ακόμη καλύτερα αν δεν κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Οι περισσότεροι έχουν συνδέσει την κομπόστα με φρούτα που βράζουν για αρκετή ώρα μέσα σε σιρόπι. Όμως εγώ είμαι εδώ για να σας κάνω τη ζωή εύκολη. Υπάρχει ένας πολύ πιο γρήγορος τρόπος, ιδανικός όταν τα βερίκοκα είναι όρημα. Έχεις πάρει τα βερίκοκά σου, έχουν οριμάσει, έτσι αρωματικά γίνονται, ναι. Όταν οριμάζουν, βγάζουν πιο ωραία αρώματα. Και είναι έτοιμα να χαλάσουν εκείνη την ώρα. Και δεν θες να το φας, θα το κάνεις κομπόστα. Θες να απολαύσεις τη φυσική τους γεύση χωρίς να τα μαγειρέψεις. Τι έχεις να κάνεις, λοιπόν? Πλένουμε καλά τα βερίκοκα, τα κόβουμε στη μέση και αφαιρούμε τα κουκούτσια. Τα τοποθετούμε μέσα σε ένα μεγάλο καθαρό αποστηρωμένο γυάλινο βάζο. Πώς αποστηρώνουμε τα γυάλινα βάζα?
1: Τα βράζουμε.
2: Ή τα βράζουμε, ναι, στο νερό, ή τα βάζουμε και στο φούρνο μικροκυμάτων έτσι για αρκετή ώρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε βάζουμε μέσα στο βάζο χωρίς να τα πιέσουμε, απαλά, προσέχοντας μη λιώσουν,
1: ναι,
2: τα βερίκοκα. Σε ένα κατσαρολάκι ετοιμάζουμε μπαμ-μπαμ το σιρόπι. Βράζουμε νερό με ζάχαρη μέχρι να διαλυθεί και να δέσει. Έτσι, όταν γίνει χλιαρό, γεμίζουμε το βάζο,
1: ναι,
2: με το σιρόπι μέχρι να καλυφθούν εντελώς τα φρούτα. Κλείνουμε καλά το βάζο και το βάζουμε στο ψυγείο. Την επόμενη μέρα τα βερίκοκα έχουν ήδη απορροφήσει μέρος από το σιρόπι,
1: ναι,
2: και η κομπό θα είναι έτοιμη να σερβιριστεί.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή, Σάββατο σε παίρνει η συμπεθέρα.
1: Ναι.
2: Σου λέει, συμπεθέρα, αύριο θα έρθω.
1: Καλώς.
2: Οπότε, ναι. Σάββατο,
1: ναι,
2: λες τι θα κάνω τώρα.
1: Ναι.
2: Βάζεις τα βερίκοκα στο βάζο, βάζεις και το σιροπάκι από πάνω, τα αφήνεις εκεί όλο το βράδυ και όταν θα έρθει η συμπεθέρα στην άλλη μέρα με το καφεδάκι,
1: ναι,
2: θα βγάλεις και την κομπόστα βερίκοκο.
1: Θα ρουφάει και έτσι το σιρόπι.
2: Εννοείται, εκεί είναι, ναι, η μαγεία. Άμα, ναι, ναι, δεν ρουφήξεις το σιρόπι, δεν απολαμβάνεις τίποτα. Οπότε γι' αυτό είμαι εγώ εδώ για να σας κάνω τη ζωή σας εύκολη.
1: Έχω καιρό να φάω κομπόστα πάντως. Μπράβο. Έπαιρνα, ξέρεις, συνήθως την κονσέρβα εγώ αυτή.
2: Κονσέρβα και εγώ.
1: Το ροδάκινο μου άρεσε πολύ.
2: Αρέσει πάρα πολύ στη μικρή και έχει το σούπερ μάρκετ. Όχι, βάζω το πλαστικό το ποτηράκι που έχει μέσα.
1: Έχει πλαστικό ποτήρα. Εγώ...
2: Ναι, και το γερμανικό,
1: ναι,
2: και το. Και ο Μασούτης,
1: okay,
2: έχει. Οπότε εκεί έχει ένα ποτηράκι που είναι ωραίο σιροπάκι και είναι φρέσκο το φρούτο. Δεν
1: που είναι,
2: είναι
1: ψιλοκομμένο, ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, και είναι πιο φρέσκο.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι, ναι,
2: λίγη,
1: ναι,
2: δεν είναι,
1: ναι,
2: σαν,
1: ναι,
2: την κομπόστα,
1: ναι, ναι,
2: που κρατάει 5 χρόνια.
1: Όχι, όχι. Ναι.
2: Παίζει να έχω μια πενταετία μια κομπόστα και έχει ακόμη άλλα 5 χρόνια μπροστά της.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, μία από τα ίδια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μάλιστα.
0: Σε πάω στα τηλεπτικά, σε πάω στη Μίνα Καραμίτρου, η οποία τραυματίστηκε από έκρηξη air condition, σε πληροφορώ. Η Μίνα Καραμίτρου είναι στην ενημέρωση του Open.
1: Πού πας, ρε Καραμίτρο?
0: Ήταν στην αυλή η καημένη εκεί του Open. Παρουσιάζει την εκπομπή την πρωινή στις 10 η ώρα με τον Στραβελάκη, για να καταλάβεις, η Μίνα Καραμίτρου. Ήταν λοιπόν εκεί στον προαύλιο χώρο του Open, όπου ένα air condition υπερθερμάθηκε και έγινε έκρηξη της εξωτερικής του μονάδας.
1: Εργατικό ατύχημα.
0: Εργατικό
1: είναι αυτό.
0: Ατύχημα είναι αυτό. Ευτυχώς ήταν σχετικά σε μικρή απόσταση, διότι την πήρε το οστικό κύμα από την έκρηξη και κάποια θραύσματα. Γιατί αν ήταν πιο κοντά σε αυτή την μονάδα, μπορεί τώρα να συζητούσαμε για άλλα πράγματα.
1: Τη γλυκούλα.
0: Να της ευχηθούμε περαστικά.
1: Εννοείται.
0: Στο Θοδωρή Μαραντίνη θα πάω τώρα, τον φίλο σου. Μίλησε για την παύση τη σκηνή του πορεία με το μέλη του συγκροτήματος, με του Ονειράμα, και το πόσο τον δυσκόλεψε αυτή η απόφαση. Ναι. Ήταν καλεσμένο εχθές στο στούντιο 4, δεν ξέρω αν τον είδες.
1: Όχι, το είδα λίγο στα social.
0: Μίλησε και για τη συνεργασία του με την Ευρυδίκη. Χαρακτήρισε ως μια συνειδητή παύση. Κατάλαβα για μένα, είπε, ότι είναι ωραίο κάποια στιγμή κάποια πράγματα να βάζεις μια άνω τελεία. Mm-hmm. Γιατί εγώ έτσι το λέω, δεν είμαι ένα άνθρωπος που πιστεύει ούτε στο ποτέ ούτε στο πάντα. Οπότε αυτό που μου αρέσει να λέω για τους Ονειράμα σε αυτή τη φάση που έχει συμβεί τώρα είναι ότι έχουμε βάλει μια άνω τελεία. Έτσι ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Εντάξει, παιδιά, ήταν πολλά χρόνια αυτή. Πάρα πολλά χρόνια από τα συγκροτήματα που κράτησαν, τι να πω, συνεχόμενα. Δηλαδή, δεν ήταν 20 χρόνια.
0: Σίγουρα.
1: Ήτανε, εγώ τους θυμάμαι. Δηλαδή,
0: πριν γίνουν γνωστοί έτσι.
1: Πριν κάνω παιδί, τους θυμάμαι, και η κόρη μου έφτασε 18. Οπότε, έχω να πω ότι αν κάπου τα παιδιά κουράστηκαν να κάνουν το ίδιο πράγμα, είναι οκ. Okay, μια χαρά να κάνουν ένα διάλειμμα. Γιατί ήταν και πολλοί φίλοι αυτοί, όλοι κουμπάροι, φίλοι, ξέρω εγώ, μεταξύ τους. Οπότε, νομίζω ότι μία παύση μπορεί να τους επαναφέρει πιο δυνατούς αύριο μεθαύριο.
0: Σωστό αυτό. Ο ίδιος είπε ότι δυσκολεύτηκαν όλοι μαζί, αλλά κατάλαβαν ότι είναι ωραίο πριν να αρχίσει μια φθορά ή οτιδήποτε αρνητικό μπορεί να προκύψει μέσα από την φθορά, να κάνουμε αυτή την μικρή παύση.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Αφήνουμε τον Θοδωρή Μαραντίνη. Στα τηλεοπτικά, ο Sky, εκτός από τα δικαιώματα που σου είχα πει, θυμάσαι, για τον Ηρακλή που θέλει να πάρει,
1: ναι,
0: κατέθεσε πρόταση τώρα να πάρει και τα δικαιώματα της Greek Basketball League.
1: Της,
0: για το μπάσκετ.
1: Μπράβο, τέλεια.
0: Ο Αλαφούζος, όπως βλέπετε, επενδύει τώρα στα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα αθλητικά.
1: Έλα, Ηρακλάρα μου, και τρελαίνομαι και ζαλίζομαι.
0: Έχει καταθέσει μια υψηλή πρόταση, οπότε μένουμε να δούμε την απόφαση της ελληνικής λίγκας για το που θα βλέπουμε τον μπασκετάκι την επόμενη σεζόν.
1: Πάμε στο βραβευμένο αυτό αγόρι που πήρε το βραβείο του καλύτερου λαϊκού τραγουδιστή στα βραβεία ΜΑΤ και άφησε πίσω Οικονομόπουλο, Αργυρό και πολλούς άλλους.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγιέ!
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στη Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
2: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
4: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
3: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Πλάζα Ρετσούς. Εισιτήρια στο μεραμεταχρώματα.gr. Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
5: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Και πάλι εδώ πάμε στον τέρτη μας.
7: Λοιπόν, έχουμε τη φιλενάδα τη Βιβί. Είμαι 34 χρονών και έχω σχέση με ένα καταπληκτικό άνθρωπο που το μόνο του έγκλημα είναι ότι έχει σκούρο δέρμα. Όπου και αν περπατήσουμε, μας κοιτάνε όλοι. Αν τύχει σε συζήτηση και αναφέρω ότι ο άνθρωπός μου είναι Αφρικανός, σηκώνονται φρύδια, λέει. Θα επιβεβαιώσω το στερεότυπο και παραδέχομαι δημοσίως, λέει.
6: Τι?
7: Ότι είμαι μερακλού.
6: Α, μάλιστα.
7: Και λοιπόν, όταν παρουσιαστήκαμε σε γάμους, βαφτίσεις και λοιπές συνάξεις, πρέπει, λέει, με κάποιο τρόπο να ενημερώσω πρώτα θείες, μπαρμπάδες, για να μην αισθανόμαστε ότι μόλις φτάσουμε, μας κοιτάνε ότι κατεβήκαμε από το διαστημόπλιο. Όταν κάνουμε μια ανέμελη βόλτα στο χωριό, μας ακολουθούν βλέμματα από πάνω μέχρι κάτω, σε βαθμό που αισθανόμαστε λες και, τι να πω, έχουμε λέιζερ επάνω μας. Μας ρωτάνε πάντα με περιέργεια πώς γνωριστήκαμε, νομίζοντας, περιμένοντας ότι κάπου στην Αφρική έχουμε γνωριστεί. Άντε τώρα να τους εξηγήσω, λέει, ότι είναι ο πιο καλόψυχος και γενναίος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Ότι έχει μια καρδιά, λέει, που λυγίζει σίδερα.
6: Μεγάλη καρδιά.
7: Μεγάλη καρδιά. Και ένα μυαλό που παίρνει τα μυαλά. Τζαμπασάλιο, λέει, ούτε που ασχολούνται. Και είναι άδικο για τον σύντροφό μου, λέει, κάθε φορά να αισθάνεσαι ότι πρέπει να αποδείξεις τον εαυτό σου. Είναι απάνθρωπο. Αν και φιληθούμε, λέει, καμιά φορά μπροστά τους, τι να σου πω, λέει, ξέρεις πως κοιτάζονται. Ήθελα να σου το πω, λέει, και περισσότερο οι άντρες είναι αυτοί που σχολιάζουν αρνητικά. Ναι. Δεν θα το καταλάβω ποτέ γιατί κυρίως οι άντρες ενοχλούνται τόσο πολύ. Εγώ θα σας πω κάτι τώρα.
6: Ναι.
7: Once you go black, you never go back.
6: Μιλάει εκπείρα τώρα, δηλαδή, μιλάει πείρα σου εδώ πέρα. Μάλιστα.
7: Ήθελα να σας το πω αυτό.
6: Είχε πάει ένα ταξίδι παλιά στην Ζιμπάμπουε. Γι' αυτό το λέει. Μην νομίζετε δηλαδή.
7: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, φιλενάδα. Τι να κάνουμε. Έτσι είμαστε στην Ελλάδα.
6: Έτσι
7: είμαστε. Το κάτι διαφορετικό πάντα το κοιτάμε από πάνω μέχρι κάτω. Μπαρμπάδες και θιές, ιδίως στις μικρές τις πόλεις και στα χωριά και στις μικρές κοινωνίες.
6: Ξενίζει
7: που δεν
6: αυτό.
7: Υπάρχει αυτό για να το βλέπουν κάθε μέρα και να το συνηθίζουν.
6: Ωραία.
7: Τους ξενίζει. Από τη στιγμή που εσύ είσαι μια χαρά με τον άνθρωπό σου, τι σε νοιάζει? Κοίταξε τώρα, πήγες στο γάμο με το μαύρο και σε κοιτούσαν έτσι. Αν πήγαινες μόνη σου, θα σε κοιτούσαν επίσης και θα σου λέγανε γιατί δεν βρήκες κάποιον. Αν είχες κάποιον ο οποίος ήταν χωρισμένος με παιδί, θα λέγανε κοίτα να δεις τον χωρισμένο πήρε. Αν πήγαινες με κοπέλα, θα λέγανε πω, να πες Θεός να μας κάψει.
6: Σίγουρα.
7: Με κοπέλα τα έφτιαξε. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, αν δεν είναι αυτό το κλασικό στερεότυπο, θα σε κράξουν οι γονείς και οι θείοι και όλοι αυτοί. Anyway, τέτοιο ρατσισμό νομίζω ότι σιγά σιγά θα φύγει από την Ελλάδα. Έτσι πιστεύω. Ότι σιγά σιγά θα φύγει αυτός ο ρατσισμός. Εσύ κοίτα να περνάς ωραία με το Αφρικανέ, Αφρικανέλα και κάνε μου κονέ.
6: Ναι,
7: κοίτα να περάσει μια χαρά. να είστε πάντα αγαπημένοι με το γλυκό σου τον άνθρωπο και ας τους άλλους να λένε έτσι. Και να σας κοιτάνε. Τι να κάνουμε τώρα.
6: Καλημέρα να στείλουμε στην ακτή ελεφαντοστού, στο πράσινο ακροτήρι.
7: Και όχι τίποτα άλλο. Τώρα με το Μουντιάλ όλο τέτοιους βλέπουμε. Ναι. Μας άνοιξε την όρεξη.
6: Μάλιστα.

0: Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 10 έχει πάει. Επιστρέφουμε για τελευταίο 60 λεπτό Πέμπτης στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ζήστο με τρανζίστορ. Εδώ είμαστε τα πρωινά σου τα Καρντάσια, ο Γιώργος Μάγδα, και γουστάρουμε τρελά.
1: Τι γίνεται στους δρόμους, τα πράγματα πώς είναι?
2: Και εκεί γουστάρουμε. Να. Έχει πολύ κίνηση στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία και στην οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο και στον περιφερειακό από Καλαμαριά μέχρι Σικές. Κίνηση διακρίνω στη Λεωφόρο Στρατού, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Στο κέντρο έχει και Εγνατία και Δραγούμη και που αλλού έχει γενικά λίγη κινησούλα, αλλά κανένα συνταρακτικό πρόβλημα.
1: Οκ. Okay. Κλειστή θα παραμείνει από το, παραμένει μάλλον και από το μεσημέρι χθες η παλιά μεταλλική γέφυρα στο Λουδία, στον παράδρομο της Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών, διότι πήρε κλίση και λένε ότι πάνε παράνομο φορτηγά από εκεί για να αποφεύγουν τα διόδια να μην πληρώνουν. Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Όμως αυτή η γέφυρα δεν είναι για πολύ βαριά οχήματα, οπότε έχει πάρει μια κλίση και για να μην φύγει κανένα αμάξι μέσα στο ποτάμι.
2: Για να μην πληρώσει το διόδια, να βρεθείτε στο ποτάμι.
1: Εντάξει, είναι μια ξύλινη γέφυρα, δεν ξέρω αν έχει περάσει ποτέ. Σε φωτογραφία την έχω δει.
2: Εγώ με νομοταγή τα πληρώνω τα διόδια.
1: Ναι, οπότε υπάρχει πρόβλημα. Έχετε το νου σας όσοι κινήσετε από αυτή την γέφυρα. Έχει κλείσει. Και είχαμε και μια παράσταση ποδηλάτη από γιόταχη. Τραυματίστηκε ένας 11χρονος. Γύρω στις 7 χθες το απόγευμα. Ήταν στην περιοχή της Ευκαρπίας, όπου παρασύρθηκε από διερχόμενο γιόταχη κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Το παιδί πέστη κακό στο κεφάλι και στο σημείο κλείθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πήγε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ελπίζω να είναι καλά, περαστικά του.
2: Βγήκε για το ποδηλατάκι του. Γενικά προσέχετε λίγο στους δρόμους και θα το ξαναπώ, ας γίνω και κουραστική. Τα stop, όταν τα βλέπουμε, σταματάμε. Ναι. Γι' αυτό λέει stop, λέει. Δεν λέει τρέχα με το που βλέπεις το stop.
1: Και να φοράμε και πάντα και το κράνος. Δεν ξέρω αν φορούσε ή όχι κράνος.
2: Τώρα θα βγει και στη γειτονιά, σιγά μην έβαλε το κράνος.
1: Ναι, δεν είναι αυτό. Θέλει προσοχή.
2: Κρανιοκεφαλικά που λέμε, λίγο δύσκολο.
1: Ναι, μάλλον δεν είχε κράνος. Τι να κάνουμε.

0: Αντώνης Ρέμος, τα σπασμένα, τα κομμάτια της καρδιάς. Εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Για κράτα λίγο εκεί σημειώσεις.
0: Για πες μου.
1: Θα σου πω κάποια μπραντς για το καλοκαίρι.
0: Okay.
1: Medipil. Skin 1004. Dr. Althea. Medicube. Anua. Έτσι, και όλα αυτά θα τα βρεις μαζεμένα στο Plagona Skincare. Γιατί εκεί είναι ο παράδεισος του Korean Skincare. Όλες οι viral κορεάτικες μάρκες 100% γνήσιες σε περιμένουν, γιατί κυκλοφορούν και πολλές μούφες στην αγορά. Μπαίνουμε στο plagonaskincare.com ή πηγαίνουμε κατευθείαν Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη για να τα δούμε από κοντά. Αλλάξτε τη ρουτίνα σας σήμερα με τα καλύτερα της αγοράς.
0: Οκ. Η τελευταία έρευνα που κάνετε ήταν άξια αυτή από το Κόγκο, λέει ο Σαπαλίδης που θυμάται για τις έρευνες. Οπότε λογικό η κοπέλα να μας άκουσε και να προτείνει.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Αυτό. Η Ελλάδα λέει, αν η κοπέλα περνάει καλά μαζί του, όλα τα άλλα είναι περιτά.
1: Βέβαια, δεν το συζητώ.
0: Δεν δεχόμαστε τώρα ρατσιστικούς σχολιασμούς εν έτη 2026.
1: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή πότε. Αλήθεια τώρα, με έχουν κουράσει όλα αυτά τα μικροαστικά σχόλια.
0: Κάπου όπα δηλαδή.
1: Λοιπόν, να σου πω το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ένα special artist weekend.
0: Για ενημέρωσέ με.
1: Άκου τώρα τι γίνεται. Θα έχουμε το ολοκένουργιο άλμπουμ της Ρίας Ελληνίδου.
0: Ναι.
1: Αποκλειστικά όλα τα τραγούδια. Οπότε όλο το Σαββατοκύριακο πάνω στην ώρα θα ακούτε όχι μόνο ένα τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου αποκλειστικά.
0: Τι?
1: Αλλά θα ακούτε και μια ιστορία πίσω από αυτό που θα τη διηγείτε
0: η ίδια
1: η Ρία Ελληνίδου.
0: Άκου τώρα.
1: Θα βγει η Ρία και θα πει, ας πούμε, κάτι ξέρεις όταν άκουσα αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ή όταν γράψαμε
0: ωραίο
1: αυτό το τραγούδι, αυτά. Οπότε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ρία Ελληνίδου Artist Weekend, Special Artist Weekend, όλο το Σαββατοκύριακο επάνω στην ώρα.
0: Mm.
1: Θα ακούτε πολύ ωραία πράγματα, ενδιαφέρουσες έτσι ιστορίες από τη Ρία Ελληνίδου και όλα αυτά αποκλειστικά μέσα από τον Τρανζίστορ 100,3.
0: Καταπληκτικά. Η Αναστασία έρχεται αμέσως τώρα. Σπάστε τα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Ο Δωρής Φέρης και σκοτεινέ μου έρωτα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, πάμε στα ζωδιάκια μας. Με τα κριάρια θα αρχίσουμε. Θα υπάρξει μια επιβράδυνση στην εξέλιξη των οικονομικών σας προσδοκιών, χωρίς όμως αυτό να αποτελέσει μακροχρόνιο παράγοντα, ανασταλτικό. Ένα οικογενειακό ζήτημα σας αναστατώνει.
0: Στον Ταύρο, μια σχέση θα τελειώσει αυτό το μήνα, ίσως και οριστικά. Όσες όμως κρατήσουν γερά, οι συνθήκες θα ευνοήσουν στο να γίνουν πιο ουσιαστικές και να επικεντρωθούν στην ουσία και όχι στο φαίνεστε.
1: Για τους διδύμους, παίρνετε την απόφαση ότι θα πρέπει να βάλετε τον εαυτό σας στη διαδικασία να είναι πιο παραγωγικός επαγγελματικά, ώστε το χρήμα να ρέει με μεγαλύτερη αυθονία.
0: Καρκίνη, είναι σημαντικό σήμερα να αντιμετωπίσετε ψύχρεμα και αποφασιστικά κάθε γεγονός ή περιπέτεια που προκαλεί τα νεύρα σας, είτε αυτό έχει να κάνει με τα επαγγελματικά είτε με τα προσωπικά σας.
1: Για τα λιοντάρια, κλείνουν οι εκκρεμότητες σε οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο, τα γραφειοκρατικά σας θέματα λύνονται, τα αισθηματικά σας όμως θα περάσουν από ψηλό κόσκινο αφού έχετε εκκρεμότητες από παλιά.
0: Παρθένη, αυτό που πρέπει διακαώς να αποφύγετε είναι τα κουτσομπολιά και η εμπλοκή σας σε σχόλια επισχολείων στο χώρο της δουλειάς, που το μόνο που θα καταφέρει είναι να σας αποπροσανατολίσει από τους στόχους σας.
1: Για τους ζυγούς, σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά σας συμφέροντα, θα πρέπει να βρείτε έξυπνους τρόπους να υπερασπίσετε και να διεκδικήσετε στρατηγικά τα δικαιώματά σας.
0: Στο Σκορπιό, να αποφύγετε επισταμμένως να διατηρείτε μια και μόνο συγκεκριμένη επαγγελματική συμπεριφορά απέναντι σε όλους. Ελιχθείτε και θα δείτε ότι τα αποτελέσματα θα δικαιώσουν τις προσπάθειές σας.
1: Για τους τοξότες, όσοι είστε ακόμη αδέσμευτοι, θα έχετε αρκετές ευκαιρίες να γνωρίσετε τους κατάλληλους ανθρώπους. Την προσοχή σας όμως θα αποσπάσουν οι πρώην, ειδικά αυτοί με τους

0: οποίους εκκρεμούν νομικά θέματα.
1: Στους εγώκερους θα έχετε σταθερά έσοδα και οι επενδύσεις οικονομικού τύπου θα έχουν άριστη εξέλιξη. Σε προσωπικό επίπεδο θα αναρωτηθείτε σοβαρά αν αξίζει να είστε μέσα στις σχέσεις και θα προσανατολιστείτε εκεί όπου νιώθετε περισσότερο ασφαλείς.
0: Για τους υδροχόους, προβληματίζεστε από μια επαγγελματική πρόταση που θα χρειαστεί να κλονίσει τη ρουτίνα σας. Η απόφαση θα πάρθει σχετικά σύντομα με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Και τέλος, οι εχθείες, αποφύγετε επενδύσεις που ακούγονται δελεαστικές και προσπαθήστε να είστε πιο ευέλικτοι στις διαπραγματεύσεις σας. Η κούραση και το άγχος σταδιακά θα υποχωρούν.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στον τραζίστορ 100,3.
1: Τι δωράκι τσίπησες, εξαιρετικό.
0: Ωραίο, είναι.
1: Είναι σαν smartwatch, μοιάζει.
0: Ναι, αλλά είναι δημοπαθητικό, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Διώχνει τα κουνούπια και αυτά.
1: Άσπρο έδωσε.
0: Άσπρο και μαύρο έχω.
1: Α, γιατί εγώ δύο μαύρα έχω. Κάτσε να τον πω να με δώσει.
0: Η γκρι, μάλλον.
1: Το άσπρο. Είναι βραχιολάκι.
0: Αρωματικό βραχιόλι εξωτερικού χώρου.
1: Ναι, είναι για να φεύγουν τα κουνούπια.
0: Ναι.
1: Και το φοράς βραχιολάκι για να μην φοράς πάνω στο σώμα σου.
0: Κατάλαβα.
1: Πολλά πολλά.
0: Ωραίο,
1: κατάλαβες.
0: Ωραίο, μπράβο,
1: ωραίο. Άντε, καλές πωλήσεις στον Ισίδωρο.
0: Μπράβο, Ισίδωρε. Τελευταία τηλεοπτικά και lifestyle θέματα σου μεταφέρω. Πού να σε πάω, στο. Άντζελα Δημητρίου, Ρία Ερνίδου κάνανε εμφάνιση στα Mad Video Music Awards.
1: Ωραία, θεάρα η lady.
0: Ωραίο του ετάκι. Στην Κόλλη Μεταξά θα σε πάω για αρχή. Οι άνδρες με φλερτάρουν όταν βγαίνω έξω και έχω βαφτεί. Όταν είμαι περιποιημένη, δηλαδή. Τη την πέφτουν οι άντρες.
1: Δεν είναι ότι είστε. Την δηλαδή την ίδια γυναίκα πρέπει να τη δείτε βαμμένη για να τη την πέστε. Τέτοιοι είστε.
0: Είμαι ελεύθερη, αλλά δεν ψάχνω τον έρωτα, δηλώνει.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει ακόμα καλοκαιρινό έρωτο, αναρωτιέται. Εγώ έχω να το νιώσω πολύ καιρό. Όταν βγαίνω έξω, αν έχω βαφτεί, οι άνδρες με φλερτάρουν, αποκάλυψε η Κόλλη Μεταξά. Με συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα.
1: Εντάξει, ωραίο κορίτσι είναι η Κόνη.
0: Ναι, και φρεσκοχωρισμένη. Πότε χώρισε?
1: Με το καπότσι.
0: Το διαζύγιο, από ό,τι διαβάζω εδώ, τον Οκτώβριο του 25 ήταν το τέλος της.
1: Ναι, οπότε δεν είναι για έρωτος, ναι. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ εκεί που νομίζεις ότι δεν, εκεί σου έρχεται το καλό.
0: Στη Σακύρα σε πάω τώρα για τη μακροχρόνια σχέση της με το Μουντιάλ. Έχω μια σύνδεση με το ποδόσφαιρο που μοιάζει να είναι άρρηκτη.
1: Ναι, κάτι καταλάβαμε.
0: Εν αντιθέση με τη σχέση της με τον Πικέ που ήταν και αυτός με το ποδόσφαιρο, εκεί η σχέση ρίχθη.
1: Άσε με τώρα, μην μου τον θυμίζεις αυτό. Το Πικέ είναι χ. Είναι κόκκινη τέτοια κάρτα έχει πάει.
0: Παραχώρησε συνέντευξη σε περιοδικό όταν το εμφανίστηκε στο Μουντιάλ μαζί με τον Westlife Gin, το Hips Don't Lie. Ενώ στάθηκε και στην διοργάνωση του 10 που παρουσίασε το Waka Waka. Φαίνεται το Μουντιάλ έχει βρει την αμπασαντόρ του στο τραγούδι.
1: Oh, this is Africa, waka waka,
0: Η Βικτόρια Μπέκαμ είναι συντετριμένη μετά την αποτυχία προσπάθειας της Χάρπερ να συναντήσει τον Μπρούκλιν. Με αυτό το θέμα θα κλείσουμε. Έστειλε την αδερφή, τη 14χρονη, την Χάρπερ να συναντήσει. Δεν δέχτηκε να τη δει.
1: Αυτός είναι για φάπες κανονικά. Η αδερφή σου σε φταίει, άντε σε φταίνει η γονή σου.
0: Γιατί, λέει, γιατί πήρε μαζί της, λέει, είχε και κάμερες, ξέρω εγώ, αυτά. Λέει, γιατί να τα δει ο κόσμος αυτά. Λέει, αυτά πρέπει να γίνουν στα κρυφά.
1: Γιατί είναι 14 χρονών, έτσι κάνουν αυτά. Παντού με τις κάμερές τους πάνε.
0: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω.
1: Άντε τώρα κι αυτός. Αν δεν ήσουν ο Μπέκαμ, θα σου έλεγα μα σε κοίταζε η δικιά σου τώρα, αλλά άντε να μην το πω.
0: Δύσκολα τα πράγματα και στην οικογένεια. Πρέπει κάποιος να βρεθεί, να δώσει μια λύση, να τα βρει.
1: Ναι, θα έρθω εγώ ρε, παιδιά, να σας τα βρω.

0: Η καρδιά είπε αλληλούια στον τραζίστορ 100,3 μαζί με την Ελένη τη Φουρέιρα.
1: Αυτό υποφέρει χθε με
0: αυτό
1: τη Φουρέιρα.
0: Είπε. Πω,
1: παιδιά, του τέριαξε και αυτό. Αλλά εμένα χθε με εντυπωσίασε πιο πολύ η Έλενα Παπαρίζου. Είχαμε καιρό να την απολαύσουμε.
0: Εφανερά αδυνατισμένη, θα έλεγα.
1: Και αδυνατισμένη και πολύ ωραίο μαλλί, έτσι αυτό το σγουρό, το ράστα, ναι. Δεν ξέρω τι ήταν.
0: Αφροαμερικαν style.
1: Πολύ ωραίο και παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό το ολοκένουργιο τραγούδι τη Αλήθεια τώρα. Και γενικά με εντυπωσίασε όλο το στυλάκι τη. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στο Νόξ με Τάκη Ζαχαράτο, ενώ συμμετέχει και στο soundtrack της ταινίας Ο Έρωτας Γράφεται μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη. Mm-hmm. Αυτό ήταν το Αλήθεια τώρα, το νέο τραγούδι που σημαίνει ότι ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο. Την αγαπάμε την Ελενάρα, αλλά και η Ντάρα άναψε φωτιές.
0: Βέβαια.
1: Με ένα ωραίο εφαρμοστό έτσι μπλε, γυαλιστερό, έτσι, πώς το λένε αυτό, ολόσωμη φόρμα, mm-hmm. έντονη pop αισθητική. Η Ντάρα, εντάξει, έδειξε ότι θα κάνει χαμό γενικότερα στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή.
0: Βέβαια.
1: Μας αρέσει η Ντάρα και είμαστε και χαρούμενοι που την είχαμε και στο πάρτι μας, έτσι,
0: party,
1: στο Eurovision Party. Λοιπόν, χθες στα ΜΑΤ πολλά πράγματα. Ο Απόν δήλωσε ότι σύντομα θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά. Εμφανίστηκε με τη Μαριό. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για τη ζωή του Απόν. Και ξαφνικά είπε ότι θα γίνει πατέρας. Οπότε εντάξει, ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Mm-hmm. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κουφός, νέο τραγούδι. Θελιόμαστε λέγεται.
0: Θελιόμαστε.
1: Θελιόμαστε. Είναι, δηλαδή σε θέλω με θέλεις, θελιόμαστε.
0: Ναι.
1: Το νέο καλοκαιρινό τραγούδι που γυρίστηκε στις ελληνικές θάλασσες. Πάρα πολύ ωραίο είναι έτσι το. Από πίσω βλέπεις ωραίες θάλασσες, ελληνικό, μπλε, ανεμελιά, καλοκαίρι. Σε θέλω, σε θέλω το ξέρεις, για σένα μόνο ζω. Με θέλει, σε θέλω, θελιόμαστε και οι δυο.
0: Μάλιστα.
1: Καινούριο ρήμα τώρα είναι αυτό το θελιόμαστε. Και τέλος έχουμε και μια πολύ ωραία συνεργασία.
0: Ναι.
1: Ο Light με τον Noisy, Adam and Eve. Είναι μια συνεργασία που σαρώνει σε Spotify και Apple Music και social media. Είναι έτσι κάπως βαλκανική, rap, pop, πώς να το πω τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ο Light και η Noisy ενώνουν Ελλάδα και Βαλκάνια σε αυτό το μεγάλο hit. Ο Noisy μετά τη συνεργασία με τον Αργύρο, τσουκ και με το Light.
0: Μπράβο.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια στην παρέα μου. Τι κάνετε, πώς είστε, βρε παιδιά, καλώς ορίσατε. Μόλις ξεκίνησε λοιπόν η παρέα μας αυτή η καθιερωμένη 11 με 2, τρεις ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί. Αντιγόνη Σπανού, ραδιοφωνικά και μουσικά μαζί σου. Και αυτό το πρωινό εννοείται, προπαρασκευιάτικο κιόλας, μας αρέσει ακόμα περισσότερο εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Μένεις εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω Πέγκη Ζήνα με Άμυνα, Νίκο Μακρόπουλο. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Και σε φυσικά δυναμώνει την έντασή σου. Καλημέρα σε όλους.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ήταν η Παγιζίνα με Άμυνα στο τρανζίστορα 100,3, 12 ακριβώς λεπτά μετά τις 11. Προπαρασκευούλα λοιπόν σήμερα ή αλλιώς πρωινό 5ης 18 του Ιούνιου και εννοείται θα το περάσουμε μαζί για τα επόμενα 180 λεπτά. Σε λίγο σου φέρνω Ελένη Φουρέιρα και Χριστομάστορα Γιώργο Σαμπάνη. Τώρα όμως, Πάνος Σκιάμος, ξέρεις πολλούς εδώ με την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τις βροχές, γιατί θα έχουμε μόνο ηλιοφάνεια. Όποιος έχει ρεπό, τη θάλασσα τη σηκώνει 100%. Πάτε να την απολαύσετε και για εμάς. Σε λίγο φέρνω Νίκο Βέρτη, Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα όμως σε πάω σε Νίκο Οικονομόπουλο, όπου κι αν πας. Γιατί όπου κι αν πας, εδώ θέλω να είσαι συντονισμένος στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: κολλάξει.
1: Μαγικός Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ στον τρανζίστορ 100,3 σε αυτή την προ-Παρασκευή, την οποία εννοείται περνάμε μαζί με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και ξέρετε τι σκέφτομαι, ρε παιδιά, το καλοκαίρι ένα ωραίο πράγμα έχει στην πόλη. Λες, εντάξει, δεν μπορώ να πάω πουθενά, δεν μπορώ να κάνω συχνά πράγματα. Αλλά και μόνο που η πόλη είναι πιο ζωντανή, νυχτώνει αργότερα και ξεκινούν οι πάρα πολλές δράσεις και όλοι βρίσκουμε κάτι να κάνουμε. Αυτό πραγματικά το αγαπώ. Σήμερα λοιπόν ζωντανεύει η πόλη μας για δύο λόγους. Περιμένουμε συναυλία με τον Νίκο Οικονομόπουλο στο γήπεδο της Καλαμαριάς, στο πλαίσιο της περιοδίας του Με Λίγα Λόγια για αυτό το καλοκαίρι. Ενώ πάλι στην Καλαμαριά διαβάζω πως από σήμερα ξαναξεκινούν, λέει, οι μουσικές Πέμπτες. Κάθε Πέμπτη λοιπόν, ο Δήμος με φόντο το Θερμαϊκό θα διοργανώνει μουσικές βραδιές για όλο τον κόσμο με δωρεάν είσοδο. Και σήμερα λοιπόν, που ξαναξεκινά αυτή η δράση για δεύτερη χρονιά, θα έχουν αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να στα λέω όλα αυτά και εσύ να περνά καλύτερα. Και τώρα πάμε να απολαύσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Αν ήσουν μαζί μου, στον τρανζίστορ 100,3.

0: να βύσει πάντα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Σαντρέ, λοιπόν, μόλις την απολαύσαμε παρέα και ανταποδίδω τις πρώτες καλημέρες της ημέρας, οι οποίες κατέφθανα στο Viber. Ανταποδίδω λοιπόν την αγάπη μου στον Τεό, στη Μαρίνα, στο Σάκη, στη Μέρη και στην Κατερίνα και περιμένω και τη δική σου καλημέρα εκεί έξω να δω πού σε πετυχαίνω, πώς πάνε τα κέφια και τι σχέδια έχουμε για σήμερα. 693-693-1003 ο αριθμός του Viber, αλλιώς Instagram και Facebook, ξέρεις εσύ, επικοινωνούμε παντού. Εννοείται μένεις εδώ, επιστρέφω σε πολύ λίγο, Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα, εδώ πάντα στο Τρανζίστορ 100,3.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Έχουμε τη φιλενάδα τη Βιβί. Αν τύχει σε συζήτηση και αναφέρω ότι ο άνθρωπός μου είναι Αφρικανός, σηκώνονται φρύδια, λέει. Θα επιβεβαιώσω το στερεότυπο και παραδέχομαι δημοσίως, λέει.
5: Τι?
4: Είμαι Μερακλού.
5: Α, μάλιστα.
4: Εγώ θα σας πω κάτι τώρα.
5: Ναι.
4: Once you go black, you never go back.
5: Μιλάει εκπείρα τώρα. Δηλαδή, μιλάει πείρα σου εδώ πέρα. Καλημέρα, να στείλουμε στην ακτή Ελεφαντοστού, στο πράσινο ακροτήρι.
4: Και όχι τίποτα άλλο. Τώρα με το Μουντιάλ όλο τέτοιο βλέπουμε.
5: Ναι.
4: Μας άνοιξε την όρεξη.
5: Μάλιστα.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Ναι.
7: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
7: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
7: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
11: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αριστερά, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
15: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
16: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
17: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
16: Ο ίδιος πειρασμός.
17: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
17: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
18: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
19: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Είναι πρωινό προπαρασκευούλας ή αλλιώς 5η 18 του Ιούνιου και φυσικά είμαστε μαζί. Η δεύτερη μας ώρα μόλις ξεκίνησε λοιπόν. Έχουμε μπροστά μας ακόμη 120 λεπτά με την Αντιγόνη Σπανού πάντα στην παρέα σου, ραδιοφωνικά και μουσικά. Και φυσικά όλες τις επιτυχίες στον τρανζίστορ 100,3. Σε πολύ λίγο αυτή την ώρα θα αναλύσουμε τα πάντα για τα χθεσινά μάντ, ενώ σου φέρνω και τις ταινίες της εβδομάδας. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Σαμπάνη, Δε Μ' Αγαπούσες, αμέσως τώρα και εσύ φυσικά δυναμώνεις την έντασή σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

με τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πλανήτης Γη και Νίκος Απέργης στον Τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη πάνω μαζί σου. Σε πάω στο πολύ γρήγορο στους δρόμους της πόλης και συγκεκριμένα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Νεάπολης έχουμε ένα μποτιλιάρισμα. Ενώ έχει ξεκινήσει και ένα μποτιλιάρισμα στην αρχή εκεί πέρα του περιφερειακού με κατεύθυνση προς τα δυτικά, δηλαδή από τη Μουδανίων, παιδιά, μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Υπομονή και προσοχή. Και εμείς φύγαμε για Θοδωρή Φέρη, είπες αμέσως τώρα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Σούσουρο, λοιπόν, το λέει και Ανδρομάχη στο τρανζίστορ 100,3, 25 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Και σε πάω στην χθεσινή βραδιά, στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία MAD. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολλές εμφανίσεις και συνεργασίες, τις οποίες φυσικά και θα δούμε όλες αναλυτικά την 1η του Ιούλη, που θα προβληθούν τα βραβεία στο Μέγκα. Έχουμε όμως αρκετό υλικό και από τα social media και φυσικά εννοείται καταλάβαμε τι συνέβη. Λοιπόν, πάρα πολλές συνεργασίες, πάρα πολλά ντουέτα. Η καλύτερη για μένα πραγματικά ήταν η συνεργασία του Απών μαζί με τη Μαριό στο Ρεμπέτικο. Είδαμε όμως ντουέτο με τον Θοδωρή Φέρη και την Ελένη Φουρέιρα, την Αναστασία με την Αντιγόνη, η οποία εκπροσώπησε φέτος την Κύπρο στη Eurovision. Άντζελα Δημητρίου συνεργάστηκε με Ρία Ελληνίδου, Αντώνης Ρέμος με Κλαβδία. Είδαμε εννοείται και την Τάρα, έτσι να ερμηνεύει τον Μπαγκαράγκα. Είδαμε όμως και την Έλενα Παπαρίζου, η οποία παρουσίασε το νέο της τραγούδι Αλήθεια Τώρα και πραγματικά έχει κάνει ένα glow up απίστευτο, γύρισε σε εποχές antique. Τώρα εμείς φύγαμε για Απών και Βοριά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

φορτηγό στο τρανζίστορ 100,3 και εννοείται πως συνεχίζουμε με ΜΑΤ, γιατί είχαμε και τα βραβεία, παιδιά. Δεν είχαμε μόνο τα ντουέτα και τις εμφανίσεις. Βίντεο της χρονιάς, λοιπόν, ανήκει το βραβείο στην Ελένη Φουρέιρα για το τραγούδι Αλληλούια. Καλύτερο λαϊκό modern, Κατερίνα Λιόλιου. Δεν μου έκανε καμία εντύπωση που το κατέκτησε. Για το τραγούδι Λογαριασμός. Καλύτερη μπαλάντα ήταν ο Απόν με τον Καθρέφτη. Τώρα όμως, τραγούδι της χρονιάς, airplay δηλαδή στα ραδιόφωνα, η αγαπημένη απίστευτη και απόλυτη Άννα Βύση, όλα για όλα, γιατί δεν είναι τυχαία η απόλυτη. Τραγούδι viral το κατέκτησε ο Ακύλας με το Φέρτο, όπως κατέκτησε βραβείο και καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου πάλι ο Ακύλας. Όλα τα υπόλοιπα, είπαμε, θα τα δούμε 1η του Ιούλη. Τώρα, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Κάτοικη η απόλυτη Αναβύση και Αιγαίο, λοιπόν, στον τρανζίστορ 100,3. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία. Η θερμοκρασία ήδη στους 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη μας. Και εγώ, Αντιγόνη Σπανού, εδώ στην παρέα σου, εννοείται μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Και έρχομαι για να σου πω πως το Σαββατοκύριακο εδώ στον τρανζίστορ θα έχουμε Special Artist Weekend Ρία Ελληνίδου. Τι σημαίνει αυτό? Θα παρουσιάσουμε αποκλειστικά όλα τα τραγούδια του άλμπουμ στο μυαλό σου και η Ρία ουσιαστικά θα μας λέει και μία ιστορία πίσω από κάθε τραγούδι. Και θέλουμε εδώ πέρα να είσαι συντονισμένος. Συντονισμένος θέλω να παραμείνεις, γιατί σε πάω και σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω όμως σε πολύ λίγα λεπτά για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί με ταινίες εβδομάδας και πολλά πολλά ακόμα. Και εσύ φυσικά μένεις εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
9: Νομίζω αυτή είναι η περίοδος που πρέπει να κλειστούν οι διακοπές όλων. Δεν γίνεται, πότε θα τις κλείσουμε τις διακοπές?
0: Καταρχάς πρέπει να κλείσετε την παρέα σας.
9: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Εσείς που είστε έτσι ελεύθεροι.
9: Εσείς να φανταστώ μόνοι σας τα πάτε φέτος κάπου. Έχετε κλείσει?
0: Εννοείται. Εμείς είπαμε ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε την περίοδο του αντικοινωνικού τουρισμού.
9: Δεν το συζητάτε. Φαντάζομαι δεν το συζητάτε στην παρέα για να μην σας πούνε να έρθουμε κι εμείς, έτσι?
0: Όχι, φέτος δεν θέμε.
9: Καλά να περάσετε.
0: Βγήκανε πρώτο ραντεβού τα παιδιά, μετά αρχίζει η βροχή. Λέει άντε να το διαλύσουμε τώρα, γιατί άρχισε να βρέχει. Ο τύπος είχε ομπρέλα, η κοπέλα δεν είχε. Της λέει πάρε τη δική μου ομπρέλα. Αχ, λέει, τι ρομαντικό. Και εσύ, εγώ θα πάρω ταξί.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Ό,τι θα Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Το Doris Ferris Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Το Doris Ferris Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

στο μεσημεράκι 5η 18 του Ιουνίου. Τι κάνετε, πώς είστε, και αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, φυσικά καλωσορίσατε στον Τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού και έτσι ξεκινάει η τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί, εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. 60 λεπτά έχουμε ακόμη εδώ, μουσικά και ραδιοφωνικά, πάντα παρέα με τα καλύτερα. Γι' αυτό σε λίγο σου φέρνω τον Απόν με ρεμπέτικο, Κατερίνα Λιόλιου, τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

γιατί μας λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Τρανζίστορα 100,3. Εμείς πάλι αγαπάμε τις Πέμπτες γιατί έχουμε νέες κυκλοφορίες ταινιών στο σινεμά. Και σε πάω κατευθείαν λοιπόν στο franchise το πολύ αγαπημένο και επιτυχημένο Toy Story 5. Επιστρέφει ο Woody, ο Buzz, η Jessie και γενικότερα όλοι οι υπόλοιποι της παρέας για νέες περιπέτειες. Για όλη την οικογένεια δεν το συζητάμε. Συνεχίζουμε με την ταινία Θανάσιμα Πλούσιος με έμπνευση από την κλασική μαύρη κωμωδία Kind Hearts and Coronets. Γενικότερα πολλά συγγενολόγια, πολλά προβλήματα, πολλά χρήματα. Και τέλος, σε κλείνω με την ταινία Αιμονή. Όπως καταλαβαίνεις από τον τίτλο, μιλάμε για ένα θρίλερ. Ένας νεαρός άντρας λοιπόν κάνει μια μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρό του. Σύντομα όμως καταλαβαίνει ότι καμία ευχή δεν μένει χωρίς τίμημα. Όποια και να διαλέξεις, θα περάσεις καταπληκτικά. Και εγώ τώρα σε πάω σε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

που αγαπάμε εδώ με όλα τα ελληνικά σου και πάντα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3. Λίγα λεπτά πριν δείξει το ρολόι 2 η ώρα, εντάξει, 25 λεπτάκια έμειναν και ήδη έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Λοιπόν, χαμηλές ταχύτητες μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Σικαιών, με κατεύθυνση πάντα προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Χαμηλές ταχύτητες στην Κωνσταντίνου Καραμαλή με κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης, από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Βουλγαρή, λίγο υπομονή εκεί σε εκείνο το σημείο, και μετά στην Τσιμισκή από την Αγγελάκη μέχρι και την Αγία Σοφία. Ευτυχώς η Εγνατία αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να ταλαιπωρείται, όπως και η Μίκη Θοδωράκη είναι πολύ καλά. Επομένως, είμαστε και εμείς καλά και φύγαμε για Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω να γυρίσω στα παλιά αμέσως τώρα.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν ο Ηλίας Βρετός στον Τρανζίστορ 100,3 εδώ με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα και φυσικά την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου από τις 11, όπως είμαστε άλλωστε μαζί καθημερινά. Τώρα ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω για να υποδεχθείς τη Γεωργία Γεωργιάδου, η οποία θα είναι εδώ μέχρι και τις 5. 5 με 6 ακολουθεί η τέλεια playlist του Τρανζίστορ, την οποία απολαμβάνεις καθημερινά. Και 6 ώρα το απογευματινό σου το ραντεβού με τον Παναγιώτη Σίμω και την Λένια Βίλιαμ στον Daily Couscous. Εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας αύριο Παρασκευιάτικα. Σε περιμένω εδώ στις 11. Να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις. Και από εμένα, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Έχουμε τη φιλενάδα τη Βιβί. Αν τύχει σε συζήτηση και αναφέρω ότι ο άνθρωπός μου είναι Αφρικανός, σηκώνονται φρύδια, λέει. Θα επιβεβαιώσω το στερεότυπο και παραδέχομαι δημοσίως, λέει.
5: Τι?
4: Ότι είμαι Μερακλού.
5: Μάλιστα.
4: Εγώ θα σας πω κάτι τώρα.
5: Ναι.
4: Once you go black, you never go back.
5: Μιλάει εκπείρα τώρα. Μιλάει πείρα σου εδώ πέρα. Καλημέρα, να στείλουμε στην ακτή ελεφαντοστού, στο πράσινο ακροτήρι.
4: Και όχι τίποτα άλλο. Τώρα με το Μουντιάλ όλο τέτοιους βλέπουμε.
5: Ναι.
4: Μας άνοιξε την όρεξη.
5: Μάλιστα.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμες Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα.

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
2: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos. Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, basegoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Και ημέρα 5η, 18 του Ιουνίου. Είμαστε μαζί από τις 2 η ώρα μέχρι και τις 5. 3 ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένα στον αέρα της πόλης. Πάρτε καφεδάκι ωραίο και ελάτε στην παρέα μου. Συντονιστείτε. Έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου. Ωραίο καιρό θα έλεγα. Και ξεκινάω ευθύς αμέσως με επιτυχιάρες. Αναστασία, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Νίκος Οικονομόπουλος. Σπάστε τα λέει τώρα το κορίτσι και πάμε να τα σπάσουμε παρέα.

Ψάχνω να βρω, λέει Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδο στην παρέα σας. Έναν υπεύθυνο παρακαλώ τώρα, γιατί έρχεται η Καταρίνα Λιόλιου και θέλει το λογαριασμό.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μέχρι και τις 5 να πω την καλησπέρα μου στον Άλεξ, ο οποίος είναι εδώ από τις 2 Νταν. Ευχαριστώ πολύ, Άλεξ. Και να ξέρετε, έχετε ιδιαίτερη εκτίμηση και μια θέση στην καρδιά μου, εσείς που είστε μαζί μου από την αρχή έως και το τέλος της εκπομπής. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber της εκπομπής, εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα για να κάνουμε σουσουδάκι. Αναβίση έρχεται σε περίπτωση που παίζει δυνατά.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε Real Need στο Transistor 100,3. Έγιναν λοιπόν τα MAD VMA και είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές. Είδα Τζένι Κατσίγεννη με Ανδρομάχη. Είδα Real Need με FY. Είδα Real Need ξανά με Άτζελα Δημητρίου και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες. Νομίζω θα δούμε και την Τάρα, την νικήτρια της Eurovision. Και άλλα τόσα πολλά. Αναμένουμε λοιπόν στις οθόνες μας. Το Ριούλιο Καλυμάνη και στα δικά μας είναι το Με Εξόδεψες. Παίζει δυνατά.

Πόλης. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Όλα τα ψέματα όμως τα είπε. Στο Δωρή φέρει στον τρανζίστορ 100,3. Τώρα να πούμε μια ζεστή καλησπέρα και στον Τέο που μα στέλνει και αυτό στη δική του. Στο Viber τη παρέα και λέει: είμαι η πιο όμορφη δροσιστική, παρακαλώ, μεσημεριανή του παρέα και δεν έχω κάτι καλύτερο από αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά και άλλα τόσο πολλά θα πούμε στο Viber του σταθμού. Ξαναυπενθυμίζω: 693-693-1003. Κατεβάστε και το τρανζίστορ από Play Store και App Store. Εντελώς δωρεάν και κάνουμε παρεούλα από ποιο σημείο και αν βρίσκεστε. Πάω σε ένα break και επιστρέφω εδώ με ελληνικά και αγαπημένα.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
9: Νομίζω αυτή είναι η περίοδος που πρέπει να κλειστούν οι διακοπές όλων. Δεν γίνεται πότε θα τις κλείσουμε τις διακοπές.
10: Καταρχάς πρέπει να κλείσετε την παρέα σας.
9: Αυτό είναι σίγουρο.
10: Εσείς που είστε έτσι ελεύθεροι.
9: Εσείς να φανταστώ μόνοι σας θα πάτε φέτος κάπου. Έχετε κλείσει.
10: Εννοείται. Εμείς είπαμε ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε την περίοδο του αντικοινωνικού τουρισμού.
9: Δεν το συζητάτε. Φαντάζομαι δεν το συζητάτε στην παρέα για να μην σας πούνε άρθρο κι εμείς.
10: Όχι, φέτος δεν θέμε.
9: Καλά να περάσετε.
10: Βγήκανε πρώτο ραντεβού τα παιδιά, μετά αρχίζει η βροχή. Λέει άντε να το διαλύσουμε τώρα γιατί άρχισε να βρέχει. Ο τύπος είχε ομπρέλα, η κοπέλα δεν είχε. Της λέει πάρε τη δική μου ομπρέλα. Αχ λέει τι ρομαντικό και εσύ εγώ θα πάρω ταξί.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αριστερό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
18: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
17: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
19: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
18: Mm. Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
17: Η δική μας απόλαυση.
11: Κατσική σιωτηρή Αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
17: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
22: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Sunset στο 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 η ώρα 3 ακριβώς στον αέρα της πόλης. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας για άλλες 2 ώρες. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στα 693-693-1003 στο Viber του σταθμού εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Εννοείται κατεβάστε το Transistor App, μην τα λέω και τα ξαναλέω και γίνομαι γραφική, δεν μου αρέσει καθόλου να ξέρετε. Εντελώς δωρεάν από Play Store και App Store και φυσικά παραμένετε συντονισμένοι εδώ που παίζουν μόνο τα καλύτερα. Αναβίση έρχεται τώρα. Είναι το Αιγαίο και πάμε να βουτήξουμε παρέα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Γεια σα, είναι και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και θυμόμαστε λίγο τα εφηβικά μας χρόνια, παιδιά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, διότι ο Απόν παντρεύτηκε. Δεν ήξερα καν ότι είχε σχέση, δεν ήξερα καν ότι επρόκειτο να γίνει πατέρας, και όμως όλα αυτά συμβαίνουν. Και ενθουσιάζομαι, διότι είναι κάποια πράγματα που μου περνάνε έτσι χωρίς να τα μάθω, γιατί εγώ τα γνωρίζω όλα, θέλω να ξέρετε. Απόν, λοιπόν, μπαμπάς και σύζυγος και επισήμως, 3 χρόνια σε σχέση, και τώρα στεφανώθηκαν τα παιδιά. Ποιον ανθόσπαρτο να τους ευχηθούμε. Κούκλα γυναίκα, εφ' παπά τσεκάρετε την. Νίκο και Ζώζεφιν τώρα, είναι το τι κάνεις.

Δεν είναι σπίτι σου, Διονύση, να ζητήσω στο τρανζίστορ 100,3 να στείλω φιλιά και αγάπη στον κορίτσι μου την Αφροδίτη, η οποία είναι στο μαγαζάκι τη καρδιά μα, δουλεύει, πουλάει ρουχάρε και φυσικά για τρανζίστορ 100,3. Να τα λέμε και αυτά. Σαν τα κορίτσια μου δεν έχει. Girls Power, μόνο παιδιά. Κατερίνα Λιόλιου, Γιώργο Σαμπάνη και Θοδωρή Φέρη. Τώρα όμω, μη ρωτά του άλλου, παίζει δυνατά.

μοίρα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Όνειρο θα είναι ξανά. Αυτή είναι η Κούνια από Θοδωρή Φέρει εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαι πολύ χαρούμενη διότι ετοιμάζω τις καλοκαιρινές μου διακοπές και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο vibe από αυτό του να περιμένεις κάτι και να ξέρεις ότι θα πας να περάσεις όμορφα, να ξεκουραστείς, να αποφορτιστείς. Εσείς έχετε κανονίσει κάτι για καλοκαίρι? Για στείλτε μου εδώ και αν όχι, τι σκοπεύετε να κάνετε, τι έχετε στα πλάνα και προς τα πού θα κινηθείτε. 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Διαβάζω τα μήνυματά σας. Song of the Week.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη, Μπράβο.
2: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε τη φιλενάδα τη Βιβί. Αν τύχει σε συζήτηση και αναφέρω ότι ο άνθρωπός μου είναι Αφρικανός, σηκώνονται φρύδια, λέει. Θα επιβεβαιώσω το στερεότυπο και παραδέχομαι δημοσίως, λέει.
3: Τι?
2: Ότι είμαι Μερακλού.
3: Α, μάλιστα.
2: Εγώ θα σας πω κάτι τώρα.
3: Ναι.
2: Once you go black, you never go back.
3: Μιλάει η εκπείρα τώρα. Δηλαδή, μιλάει η πείρα σου εδώ πέρα. Καλημέρα, να στείλουμε στην ακτή ελεφαντοστού, στο πράσινο ακροτήρι.
2: Και όχι τίποτα άλλο. Τώρα με το Μουντιάλ, όλο τέτοιο βλέπουμε.
3: Ναι.
2: Μας άνοιξε την όρεξη.
3: Μάλιστα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλει στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πει, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
13: Ναι.
14: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
13: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
17: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
18: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. 5-18 Ιουνίου και είμαστε μαζί με 31 βαθμούς Κελσίου. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Μία ακόμη ώρα στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνουν τα φιλαράκια μου, πώς μου είστε, αν είστε στη δουλειά να στείλω πολλά φιλιά και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μεσημεράκια και τι θέλει ο άνθρωπος, θέλει λίγο καφέ και πολύ ωραίο σουσού. Τίποτα παραπάνω. Τα έχουμε όλα εδώ. Νατάσα Θεοδωρίδου όμως, φορτηγό έρχεται όλο καινούριο. Παίζει δυνατά και σας το αφιερώνω.

Εγώ δεν ξεχνάω, Χριστό Μαστορά. Χειρισμό στον τρανζίστορ 100,3 και σε λίγο θα σα πω πώ γνωρίστηκε η Δανάη Μπάρκα με τον σύζυγό τη. Αντώνης Ρέμος τώρα και έρχεται η Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλω να με αγαπάς. Δέσποινα Βανδύ στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και για να δείτε ότι τα ξαφνικά είναι τα καλύτερα, η Δανάη Μπάρκα λοιπόν με τον σύντροφό της και πλέον σύζυγο δεν γνωριζόντουσαν καν πριν από πέρυσι τον Σεπτέμβρη. Γνωρίστηκαν λοιπόν στη Σέριφο, όπου και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο αναφερόμενος, και γνωρίστηκαν εκεί διότι πήγε και τη κέρασε μία παλώμα. Από μία παλώμα ξεκίνησαν όλα και ούτε ένα χρόνο μετά τα παιδιά έχουν παντρευτεί και είναι πιο ερωτευμένα από ποτέ. Οπότε φέτος το καλοκαίρι δεν ξέρετε τι μπορεί να σας ξημερώσει. Το Δωρής Φέρης έρχεται. Σκοτεινέ μου έρωτα, παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αυτές είναι οι επιπτώσεις και δεν είναι σοβαρές. Γι' αυτό να προσέχετε τι κάνετε, παιδιά. Γιώργος Μαζωνάκης στον Τρανζίστορ 100,3. Συγκινήθηκε και πάρα πολύ στη συναυλία την οποία έδωσε εδώ στην πόλη μας. Πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης, υπέροχος και ιδιαίτερος, θα πω εγώ. Για κάποιο λόγο που, ενώ δεν είναι ότι είμαι φανατική μαζωνακική, τον εκτιμώ και το θαυμάζω κιόλας για αυτό που κάνει. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλάκι. Νίκος Οικονομόπουλος, αυτός να είναι ο αγαπημένος μου. Πάλι γύρισα, παίζει δυνατά.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

με τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου στο τρανζίστορ 100,3. Κατερίνα, και μόνο τον πάρε, στείλ το και σε εμάς, γιατί υπεύθυνο δεν βρίσκουμε. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Πάμε την 18 Ιουνίου, η ώρα 5 παρατέταρτο. Και επίσης το ραντεβού μου κάπου εδώ, εγώ σας αφήνω. Εσείς όμως παραμένετε εδώ, γιατί έρχεται Παναγιώτης Σίμος και Λένια Ουίλιαμς στις 6 ακριβώς. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα στις 2 Νταν, με πολύ σουσού υπέροχα καφεδάκι και μαγικά νέα. Μη φύγει κανείς, τα λέμε αύριο. Πολλά, πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
6: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Νομίζω αυτή είναι η περίοδος που πρέπει να κλειστούν οι διακοπές όλων. Δεν γίνεται, πότε θα τις κλείσουμε τις διακοπές?
9: Καταρχάς πρέπει να κλείσετε την παρέα σας.
8: Αυτό είναι σίγουρο.
9: Εσείς που είστε έτσι ελεύθεροι.
8: Εσείς να φανταστώ μόνοι σας θα πάτε φέτος κάπου. Έχετε κλείσει?
9: Εννοείται. Εμείς είπαμε ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε την περίοδο του αντικοινωνικού τουρισμού.
8: Δεν το συζητάτε. Φαντάζομαι δεν το συζητάτε στην παρέα για να μην σας πούνε να έρθουμε κι εμείς, έτσι.
9: Όχι, φέτος δεν θέμε.
8: Καλά να περάσετε.
9: Βγήκανε πρώτο ραντεβού τα παιδιά, μετά αρχίζει η βροχή. Λέει άντε να το διαλύσουμε τώρα, γιατί άρχισε να βρέχει. Ο τύπος είχε ομπρέλα, η κοπέλα δεν είχε. Της λέει πάρε τη δική μου ομπρέλα. Αχ, λέει τι ρομαντικό. Και εσύ, εγώ θα πάρω ταξί.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
11: Αστά, ναι, αστά.
10: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
17: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
21: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ.
21: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
22: Αμέ.
21: Θα έρθει από μένα.
22: Αμέ.
21: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
22: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
23: Κάντο εικόνα.
1: Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
2: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
1: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Πλάζα Ριτσούς. Εισιτήρια στο μεραμεταχρώματα.gr. Με την υποστήριξη του τρανζίστορ 100,3.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Έχουμε τη φιλενάδα τη Βιβί. Αν τύχει σε συζήτηση και αναφέρω ότι ο άνθρωπός μου είναι Αφρικανός, σηκώνονται φρύδια, λέει. Θα επιβεβαιώσω το στερεότυπο και παραδέχομαι δημοσίως, λέει.
3: Τι?
2: Είμαι Μερακλού.
3: Α, μάλιστα.
2: Εγώ θα σας πω κάτι τώρα.
3: Ναι.
2: Once you go black, you never go back.
3: Μιλάει εκπείρα τώρα. Δηλαδή, μιλάει πείρα σου εδώ πέρα. Καλημέρα, να στείλουμε στην ακτή Ελεφαντοστού, στο πράσινο ακροτήρι.
2: Και όχι τίποτα άλλο. Τώρα με το Μουντιάλ, όλο τέτοιο βλέπουμε.
3: Ναι.
2: Μας άνοιξε την όρεξη.
3: Μάλιστα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: απόγευμα Πέμπτης και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και εμείς για τα βραβεία. Σίγουρα έχουν μιλήσει και όλοι προηγούμενοι.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Αλλά εμείς θα σας τα πούμε εκ των έσω. Γιατί εμείς τη ζήσαμε τη βραδιά. Την φάγαμε με το κουτάλι, να
1: κανονικά.
0: Πούμε.
1: Κανονικά.
0: Έτσι.
1: Ο Παναγιώτης μιλήσει... ειδικά την έχει φάει με το κουτάλι.
0: Εγώ με το κουτάλι τη σούπα, το βαθύ, το μπόλικο. Κατάλαβε, όχι το κουταλάκι το μικρό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πάνο Κιάμο, ξέρει πολλού. Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα, γιατί για κάθε σου γωνιά, για κάθε σου ανάγκη, για κάθε σου οικονομική στήριξη, γιατί παιδιά είναι οικονομική στήριξη. Αν ξέρει ότι αγοράζει τα πάντα στι καλύτερε τιμέ, ένα μασούτη είναι δίπλα σου. Έχει τη Μάσκαρντ, ένα όπλο οικονομία 25 χρόνια τώρα. Ναι. Και για κάθε σου αγορά τα βίβεσαι με πόντου, για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου, συμμετέχει σε μεγάλου διαγωνισμού και μεγάλε κληρώσει. Και δεν ξεχνά ότι επίση έχει και πάρα πολλά προνόμια μέσω τη Μάσκαρντ, γιατί μπορεί να πάρει και κατευθείαν έκπτωση πολλά προϊόντα. Ελένη Φουρέιρα, μία από του μεγάλου νικητέ τη βραδιά, έρχεται, ακολουθεί Ελένη Φουρέιρα, Jackie O.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Επίσης σάρωσε. Βέβαια. Να τα λέμε και αυτά. Σάρωσε χτες ο Θοδωρής Φέρης.
1: Από τους νικητές.
0: Από τους μεγάλους νικητές. Από τους μεγάλους νικητές. Κοίταξε να δεις. Ήταν από τους ανθρώπους που πήραν δύο βραβεία αρχικά.
1: Εντάξει. Αναμενόμενο δεν ήταν.
0: Πολύ αναμενόμενο. Δηλαδή γιατί πήρε το καλύτερο λαϊκό.
1: Ναι.
0: Στην ουσία έτσι. Και το λαϊκός καλλιτέχνης.
1: Πολύ,
0: πολύ λογικό για τον Θοδωρή
1: Φέρη.
0: Και πάρα πολύ ωραίο το act. Ειδικά με την Ελένη, το closing, το με closing. Το Αλληλούια. Μ' άρεσε πάρα πολύ που είπε το κουπλέ του Αλληλούια. Που το κάνουμε mashup με την Κούνια.
1: Την Κούνια. Και σκέψου.
0: Και το είπε με τα κασκόλ. Πόσε χιλιάδε κασκόλ μέσα στο Τάικ Βοντό.
1: Χαμό.
0: Γήπεδο. Γήπεδο είναι. Αλλά το κάνανε.
1: Ναι, αλλά το κάνανε γήπεδο.
0: Στην πραγματικότητα πάρα πολύ. Και εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτό που λε, ρε παιδί μου, άξιζε τον κόπο. Όλο αυτό το ταξίδι, όλη αυτή η προσπάθεια, όλο αυτό το περίμενε.
1: Για τον.
0: Για τον Θοδωρή.
1: Σίγουρα. Και να σου πω και κάτι, σκέψου ότι το είπες. Είναι για τη χρονιά που τρέχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάσου ότι αν τώρα αυτό το ήταν, αυτός ο χαμός έχει γίνει ουσιαστικά μετά.
0: Για τα προηγούμενα.
1: Για τα προηγούμενα.
0: Το είπες, θα σάρωσε. Αν και το είπες, νομίζω κανονικά είναι μέσα. Γιατί το Δεκέμβριο βγήκε. Το είπες. Μην κοιτάς που ακόμα τώρα είμαστε Ιούνιο και καλά κρατά. Εγώ το έβγαλα.
1: Εσύ το έβγαλες, αλλά δεν νομίζω ότι μετράει.
0: Μετράει
1: νομίζω...
0: μέχρι τον Απρίλιο, μέχρι 31 Μαρτίου μετράει ό,τι έχει βγει. Γι' αυτό είναι ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός βγήκε το Γενάρη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Εδώ τα έχουμε δουλέψει όλα. Καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός που επίσης κέρδισε, θα τα πούμε στη συνέχεια.

Ελληνικά και αγαπημένα. Ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

0: Ρία Ελληνίδου από τις εκπλήξεις της βραδιάς και με τον FY σε ντουέτο, αλλά και με την Άντζελα. Άντζελάρα, φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει.
1: Χαμός.
0: Χαμός, πολύ ωραία η Ρία Ελληνίδου.
1: Έκανε και γίνει το δικό της το act εκεί πέρα.
0: Η Ρία είναι από τους ανθρώπους που τους περιμένεις και λογικό είναι να τους περιμένεις, ρε παιδί μου, ότι θα κάνουν το χαμό τους.
1: Σίγουρα. Βέβαια, γνωρίζοντας τη Ρία και γνωρίζοντας την πριν από χρόνια, λες. Εγώ, ας πούμε, όχι εγώ, εγώ ναι. Αλλά κάποιος μπορεί να μην το περίμενε ποτέ ότι μπορεί να σκύψει.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής θέλω να μιλήσω για αυτό το οποίο το είδαμε όλοι σαν τρέιλερ, αλλά ήταν η έναρξη των βραβείων, το Summer in Greece.
1: Βέβαια.
0: Την πολύ ωραία διασκευή του αγαπημένου τραγουδιού από τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Έγινε
0: χαμός. Με την Φουρέρα, τον Εύου Άι, τον Μους. Και ήταν και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο η έναρξη, έτσι.
1: Ναι.
0: I like your country very much που είπαμε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ήταν ένα... και έχουν περάσει από αυτό το τραγούδι νομίζω 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή το 2000.
0: I like your Greek your mentality, your Greek hospitality. Κάπως έτσι.
1: I like your... Το θυμάμαι να παίξω έτσι τώρα με το βίντεο. Και ήταν Βικτώρια Χαλκίτη.
0: Your... Όχι, I like your Greek mentality, your country hospitality.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εγώ πια.
1: Έχεις πάει και στο αγγλικό τώρα.
0: Έχω, πια
1: μήπως,
0: είμαι...
1: μήπως το throwback να πάει και να γίνει και διεθνώς.
0: Και διεθνώς, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την Γαρμπή υποσυνείδητο και επιστρέφουμε.
1: Βέβαια.

0: Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: μιας και μιλήσαμε για Summer Ingress, ακούσαμε και Γιώργο Μαζονάκη, επιπτώσεις. Να πούμε ότι κέρδισε και το Urban Song of Y, μιας και αναφέραμε ότι ήταν Βέβαια. Στην διασκευή κτλ. Εντάξει, η Φουρέιρα σάρωσε, best performer, αναμενόμενο.
1: Καλά, προφανώς,
0: το θεωρώ.
1: Και κριτική
0: έτσι.
1: Εμφάνιση που έκανε εκεί πέρα με κάτι καρέκλες που ήταν με κάτι ροδάκι. Μιλάμε τώρα.
0: Και επίσης το Video of the Year, εντάξει, το θεωρώ επίσης πολύ αναμενόμενο. Η Ελένη Φουρέιρα δημιουργεί πολύ δυνατές εικόνες, ρε παιδί μου. Πολύ
1: επενδύει πολύ στις εικόνες της. Ισχύει αυτό.
0: Νίκος Απέργης έρχεται, Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος, εδώ είμαστε. Ακούσαμε και Ανδρομάχη. Να πούμε ότι η Ανδρομάχη είναι μια πολύ ωραία εμφάνιση με την Τζένι Κατσίγιανη. Πες μου πώς σε λένε και με το καλέ ποιος είναι αυτός. Και νομίζω ότι εκεί είναι η μαγεία των βραβείων. Πώς παντρεύει ετερόκλητους κόσμους και τους κάνει να φαίνονται έτσι ένα δώσ' του αμάν και δώσ' του. Και, πάρα πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι βέβαια. Το ετερόκλητο στην περίπτωση τώρα της Ανδρομάχης και της Τζένις Κατσίγιαννη.
0: Είναι λίγο στο DNA σε κάποια πράγματα.
1: Της Ανδρομάχης στο DNA είναι σίγουρα, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, γνωρίζοντας και λίγο, γνωρίζοντας και τη Σταυρούλα, την αδερφή της κλπ. Ξέρω πόσο πολύ, ρε παιδί μου, είναι της μουσικής αυτής και τη γουστάρουν και περνάνε καλά. Και εντάξει, είναι και από την. Πού είναι, από το.
0: Εκεί κοντά, Ακράτα.
1: Ακράτα, ναι, από εκεί
0: Αρκούδη, κάπου εκεί κοντά.
1: Το ξέχασα λίγο.
0: Τέλος πάντων, από μένα, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως ήταν φοβερή συνεργασία αυτή. Αλήθεια.
0: Πραγματικά.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Νομίζω αυτή είναι η περίοδος που πρέπει να κλειστούν οι διακοπές όλων. Δεν γίνεται πότε θα τις κλείσουμε τις διακοπές.
8: Καταρχάς πρέπει να κλείσετε την παρέα σας.
7: Αυτό είναι σίγουρο.
8: Εσείς που είστε έτσι ελεύθεροι.
7: Εσείς να, δείτε... φανταστώ μόνοι σας θα πάτε φέτος κάπου. Έχετε κλείσει.
8: Εννοείται. Εμείς είπαμε ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε την περίοδο του αντικοινωνικού τουρισμού.
7: Δεν το συζητάτε. Φαντάζομαι δεν το συζητάτε στην παρέα για να μην σας πούνε άρθρο κι εμείς.
8: Όχι, φέτος δεν θέμε.
7: Καλά να περάσετε.
8: Βγήκανε πρώτο ραντεβού τα παιδιά, μετά αρχίζει η βροχή. Λέει άντε να το διαλύσουμε τώρα, γιατί άρχισε να βρέχει. Ο τύπος είχε ομπρέλα, η κοπέλα δεν είχε. Της λέει πάρε τη δική μου ομπρέλα. Αχ, λέει τι ρομαντικό. Και εσύ, εγώ θα πάρω ταξί.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
11: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ναι.
13: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
12: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
14: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
15: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
16: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
19: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Άστα, ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
20: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
21: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομαι.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

0: Τρανζίστορ 100,3, ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Μέχρι τι 8 θα είμαστε παρέα σου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και μπορεί να μιλάμε πολύ για τα βραβεία. Αλλά στη μουσική μα πραγματικότητα, παιδιά, τα βραβεία είναι ένα θεσμό ο οποίο μόνο πολύ και πριν και μετά. Πόσο μόνο την επόμενη μέρα που ξέρουμε και ποιοι είναι οι νικητές, που ξέρουμε και τι έχει συμβεί, που ξέρουμε λίγο τα πάντα.
1: Ναι, και όχι μόνο. Εντάξει, αυτό είναι όπως το πω, στη μουσική μα πραγματικότητα, γιατί στην ουσία αυτό που συμβαίνει είναι ότι τι εκπομπέ, α πούμε, μόνο πολύ είναι δηλώσει που γίνονται έξω από το εκεί, στον μπάνερ που περιμένουν όλοι οι δημοσιογράφοι, γιατί κανεί δεν έχει τι γίνει στην ουσία μέσα. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα. Ένα Μασούτη είναι εδώ για εσά, για εμά και πάντα έχοντα τη Μάσκαρτ που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία. Γιατί πάτε στο ταμείο, χτυπάτε τη Μάσκαρτ και κερδίζετε πόντους. Μαζεύετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, επιλέξτε και προϊόντα ιδιωτική ετικέτα μα, ούτε στον τόπο μα, στι βιολογικέ επιλογέ μα, ούτε και Mr. Grand, γιατί οι πόντοι καλά και για την άριστη ποιότητα, αλλά και διπλασιάζονται και οι πόντοι.
0: Με ένα σπάρο δύο τριγώνια
1: που λένε.
0: Λοιπόν, εισιτήριο 1 έρχεται, αυτό είναι ο Νίκο Οικονομόπουλο και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εμένα μου έλειψε η Δέσποινα Βαρδί.
1: Σου έλειψε.
0: Επειδή την ακούσαμε και όλα, μου έλειψε το βραβείο.
1: Εντάξει, ναι, λογικό είναι. Αλλά έκανε το χαμό και πέρσι και πρόπερσι τον έκανε.
0: Λοιπόν, έχουμε να πάμε σε ένα daily throwback.
1: Εγώ σε πάω.
0: Τα πρωτεχνήματα που με αυτές εγώ δεν τα είπα.
1: Ναι, εσύ τα είπες. Εγώ.
0: Α, εσύ. Ναι. Για πες.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
0: Ναι.
1: Θα σε πάω στο μακρινό 2006. I like your country very much.
0: Μάλιστα.
1: I like the way the people touch.
0: Τι αυτό,
1: καλώς. Cause baby I'm a foreign girl. So do you wanna rock my world, rock my world baby.
0: Το σαμίγκρι
1: σαν να πει. Φαντάζεσαι. Λοιπόν, θα σε πάω, ναι. Είναι γυναίκα η καλλιτέχνηδα.
0: Επίσης δεν ξεκινάει έτσι. Λέει από πρόσωπα χίλια, εγώ διάλεξε εσένα, ναι. Γιατί έχεις το κάτι που
1: αρέσει σε μένα. Τι μου κάνεις το κεφάλι μου. Τρώω αυτό από μέσα. Λοιπόν, μουσική στίχους έχει γράψει ο Γρηγόρης Φλόριος.
0: Του πότε είναι αυτό?
1: 2006, εντάξει. Καλλιτέχνηδα γυναίκα.
0: Το μάλιστα.
1: Εντάξει. Πρώτη μου φορά κοιτώ τα μάτια σου. Ερωτική εξομολόγηση. Και πνίγομαι σε θάλασσα βαθιά. Ταιριάζει κιόλας, γιατί είσαι και γαλάζια μάτια.
0: Ναι.
1: Σε θάλασσα βαθιά.
0: Πράσινα έχω, αλλά δεν πειράζει.
1: Εγώ γαλάζια τα βλέπω.
0: Πράσινα είναι. Ναι. Για συνέχεια, πρώτη μου φορά κοιτάς τα μάτια σου και πνίγομαι βαθιά.
1: Σε θάλασσα βαθιά. Κάτι πας να πεις. Μα είναι ενώφελο.
0: Κάτι πας να πεις, μα είναι ενώφελο.
1: Κατάλαβα. Σιωπήστε ξαφνικά. Μοιάζει πιο μικρός ο κόσμος γύρω σου μου.
0: Ναι.
1: Και η εικόνα σου στοιχιώνει το μυαλό. Και με πιάνει, Θεέ μου, το παράπονο. Που σ' αγαπώ, μα δεν είναι αρκετό. Το έχεις.
0: Σ' αγαπώ, μα δεν είναι αρκετό. Ναι.
1: Αυτό ήταν τελείως.
0: Για ξαναπες το.
1: Πρώτη μου φορά κοιτώ τα μάτια σου. Και πνίγομαι. Και πνίγομαι. Το τραγούδισα κιόλας. Σε θάλασσα βαθιά. Κάτι πας να πεις, μα είναι ανώφελο.
0: Μπράβο. Μα είναι ανώφελο.
1: Κατάλαβα. Σιωπήστε ξαφνικά. Όχι, έχεις αλλάξει ρυθμό τώρα.
0: Κάτι πας να πεις.
1: Εκεί το πας σωστά. Μετά έχεις αλλάξει ρυθμό όμως. Μην αλλάζεις.
0: Πόσο σ' αγαπώ, κανείς δεν ξέρει. Και αν θα μ' αγαπάς, μήκο μου τέρι. Καλοκαιρινό.
1: Όχι. Δεν είναι αυτό.
0: Ναι, για βοήθησέ με λίγο.
1: Να σε βοηθήσω, τι να σε βοηθήσω. Πρώτη μου φορά και τότε. Κοίταξε, Άνες, είναι μια καλλιτέχνη η οποία είχε κάνει επιτυχία.
0: Ναι.
1: Και ακόμα κάνει.
0: Ακόμα κάνει.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν στα πρώτα τη. Μαρία Δεπιερίδη.
1: Όχι, καμία σχέση. Σε πολύ μακριά.
0: Χρίσπα.
1: Όχι, σε πολύ μακριά.
0: Έντεχνη δηλαδή είναι.
1: Όχι, δεν είναι έντεχνη. Είναι τότε ήταν pop. Και τώρα έχει φύγει, έχει πάει αλλού. Έχει πάει εξωγήινη. Έχει πάει.
0: Αλέξια.
1: Όχι, δεν έχει φύγει, δεν έχει πεθάνει.
0: Ζει η Αλέξια, ρε.
1: Έτσι όπως το είπα. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι είναι λίγο πιο. Πολύ alternative.
0: Πολύ alternative.
1: Πολύ γνωστή.
0: Η Ευσταθία.
1: Όχι. Άκουσε με. Πολύ γνωστή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ γνωστή. Ας πούμε, είναι σίγουρα σε όλο το. Σε κάθε Madwalk.
0: Σε κάθε Madwalk είναι.
1: Και μάλιστα είναι. Η καλομήρα σε κάθε Madwalk. Σε κάθε Madwalk σου λέω. Και κάνει από τις πιο συζητημένες και περίεργες εμφανίσεις.
0: Η Τάμπτα.
1: Δόξα τον Πανάγαθο.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Τι είναι, τους αγαπώ.
1: Όχι. Όχι, δεν τους αγαπώ.
0: Δεν θα το βρω.
1: Πρέπει να το βρεις και θα σου πω, θα σου το κάνω να το βρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει παίξει αυτό το τραγούδι και στο Παραπέντε, όπου η Ζουμπουλή έχει μείνει πάνω στο δέντρο και κουνάει έτσι τα φωταράκια της.
0: Πού είναι πάνω στο δέντρο, στο κόκκινο.
1: Άρα, Μαναγιά σου. Και λέει το τραγούδι.
0: Δεν έχει
1: κουνήσει. Έτσι, αγάπη.
0: Στάτος
1: όλα. Δεν στο
0: μαντίνα,
1: αυτό δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει. Μπράβο, Τάμπτα, δεν τελειώνει έτσι, αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Απόν Καντάδα, να πούμε ότι και ο Απόν σάρωσε, παιδιά, στα βραβεία.
1: Βέβαια.
0: Θα το πούμε και αυτό το πολύ ωραίο.
1: Βέβαια, σωστό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή και είναι και ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης ο Απόν.
1: Με όλη τη σημασία της. Ακριβώς, με όλη τη σημασία της. Πάμε σωστά.
0: Λοιπόν, ο Απόν πήρε. Τι βραβεία πήρε, κάτσε να θυμηθώ. Πήρε την Μπαλάντα της Χρονιάς.
1: Βέβαια.
0: Που εγώ τον καθρέφτη τον αγάπησα. Oh. Τον πάλεψα όσο κανένας άλλος και πήρε και το pop artist που νομίζω δικαιωματικά του ανήκει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, τι άλλο πάλεψες από όλα αυτά εκεί μέσα?
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι όλα τα πάλεψα που
1: τα
0: πήραμε. Θα σου πω, δεν στεναχωρέθηκα. Μάλλον η Panic το πήρε, παιδί μου. Η Άννα Βύση το πήρε το Airplay της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Το στην περίπτωση που. Αλλά θα ήθελα να το πάρει το, ας πούμε, το ντουέτο που έδωσα ψυχή και σώμα για την Ελένη Φουρέδα και τον Χρήστο Μάσα. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Σε περίπτωση που το άξιζε.
1: Πάντως.
0: Το άξιζε.
1: Καλά, πάμε και θα σου πω σε λίγο.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπής, εδώ είμαστε, ο Αντέλικος Κούς είναι στην παρέα σου. Και θα πω ότι επίσης μια μεγάλη νικήτρια της βραδιάς είναι η Κατερίνα Λιόλιου, που πήρε το μοντέρνος λαϊκός το βραβείο και το μοντέρνο λαϊκό για το τραγούδι. Και είναι και πολύ λογικό, παιδιά. Εντάξει, έκανε ένα λογαριασμό εδώ πέρα, όλη η Ελλάδα ένα λογαριασμό ζητάει. Και, και πάρα πολύ ωραίο το άκμη το λογαριασμό. Πολύ διαφορετικό.
1: Και το DNA δεν
0: είναι. Και το DNA είναι λίγο πιο δίσκο.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι το DNA, θέλω να ξέρει, είναι τα αγαπημένα μου. Να με πληγώνουν και όταν φεύγω να τους πληγώνουν και όταν φεύγω να τους κάτι να τους καίει, κάτι θα φταίει στο δικό μου DNA. Αυτή είναι η πραγματικότητα της, γιατί όταν φεύγεις τότε σε εκτιμάνε φίλοι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου και ερχόμαστε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ήταν εκεί η Αναστασία. Σε ένα πολύ ωραίο act, θέλω να πω, ότι έκανε εκεί η Αναστασία. Εντάξει, νομίζω ότι δικαίως δεν.
1: Ο Πέτρος ήταν φέτος.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν ήταν. Καλά δεν.
0: Κοίτα, απόντες ήταν η Βύση και ο Αργυρός από τα βραβεία που τα πήρανε με βίντεο. Το Song of the Year Digital πήρε ο Αργυρός και νομίζω πήρε το. Το Βρεγία Radio που είναι η Βύση.
1: Η Βύση.
0: Ναι.
1: Okay. Ήταν και η. Πώς
0: και έγινε και μια ωραία απονομή στην Τάρα από τον κύριο Σενάκο, να πούμε και αυτό.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Και μπράβο και στον κύριο Ηλία Κοκοτό που όλο αυτό το πράγμα το πάλευε πόσα χρόνια. Θα πεθάνει η κοπέλα εδώ απέναντί μου. Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία και επιστρέφουμε.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Τα πάμε όλα.
0: Εδώ τα πάμε, τα αναλύσαμε. Τι άλλο, είναι σαν να σου είναι εκεί. Μας άκουσες και λες ήταν σαν να χαπάει.
1: Ένα ταξιδάκι.
0: Στο τάκι. Αλλά. Αν θέλει να δει. Ναι, πάντα. Εγώ είχα πάει με τα ακουστικά.
1: Αυτό άσε μου να το αφήσω για αύριο.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι επίσης, αν θέλει να τα δει και τι θα βγουν και τηλεοπτικά τα βραβεία, είναι το μόνο σίγουρο. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται στη συνέχεια. Εμείς αύριο 6 ώρα θα είμαστε και πάλι εδώ. Για τη γνωστή μας έτσι παρέα, για το γνωστό μας κουτσομπολιό.
1: Να κλείσουμε την εβδομάδα μας.
0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Και τα λέμε αύριο.
0: Φιλιά.

0: μάνιμα. Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Έχουμε τη φιλενάδα τη Βιβί. Αν τύχει σε συζήτηση και αναφέρω ότι ο άνθρωπός μου είναι Αφρικανός, σηκώνονται φρύδια, λέει. Θα επιβεβαιώσω το στερεότυπο και παραδέχομαι δημοσίως, λέει.
3: Τι?
2: Είμαι Μερακλού.
3: Μάλιστα.
2: Εγώ θα σας πω κάτι τώρα.
3: Ναι.
2: Once you go black, you never go back.
3: Μιλάει πείρα, δηλαδή, μιλάει πείρα σου εδώ πέρα. Καλημέρα, να στείλουμε στην ακτή ελεφαντοστού, στο πράσινο ακροτήρι.
2: Και όχι τίποτα άλλο. Τώρα με το Μουντιάλ, όλο τέτοιο βλέπουμε.
3: Ναι.
2: Μας άνοιξε την όρεξη.
3: Μάλιστα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόηος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες δύο ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.
3: Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Νομίζω αυτή είναι η περίοδος που πρέπει να κλείσουν οι διακοπές όλων. Δεν γίνεται πότε θα τις κλείσουμε τις διακοπές.
6: Καταρχάς πρέπει να κλείσετε την παρέα σας.
5: Αυτό είναι σίγουρο.
6: Εσείς που είστε έτσι ελεύθεροι.
5: Εσείς να φανταστώ μόνοι σας θα πάτε φέτος κάπου. Έχετε κλείσει.
6: Εννοείται. Εμείς είπαμε ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε την περίοδο του αντικοινωνικού τουρισμού.
5: Δεν το συζητάτε. Φαντάζομαι δεν το συζητάτε στην παρέα για να μην σας πούνε άρθρο κι εμείς.
6: Όχι, φέτος δεν θέμε.
5: Καλά να περάσετε.
6: Βγήκανε πρώτο ραντεβού τα παιδιά, μετά αρχίζει η βροχή. Λέει άντε να το διαλύσουμε τώρα, γιατί άρχισε να βρέχει. Ο τύπος είχε ομπρέλα, η κοπέλα δεν είχε. Της λέει πάρε τη δική μου ομπρέλα. Αχ, λέει τι ρομαντικό, και εσύ, εγώ θα πάρω ταξί.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και τρελάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
3: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
11: Λάμπης Δημητριάδης.
3: Το Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ποιος να συγκριθεί μαζί σου.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε τη φιλενάδα τη Βιβί. Αν τύχει σε συζήτηση και αναφέρω ότι ο άνθρωπός μου είναι Αφρικανός, σηκώνονται φρύδια, λέει. Θα επιβεβαιώσω το στερεότυπο και παραδέχομαι δημοσίως, λέει.
2: Τι?
1: Είμαι Μερακλού.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ θα σας πω κάτι τώρα.
2: Ναι.
1: Once you go black, you never go back.
2: Μιλάει εκπείρα τώρα. Δηλαδή, μιλάει πείρα σου εδώ πέρα. Καλημέρα, να στείλουμε στην ακτή ελεφαντοστού. Στο πράσινο ακροτήρι.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Τώρα με το Μουντιάλ όλο τέτοιο βλέπουμε.
2: Ναι.
1: Μας άνοιξε την όρεξη.
2: Μάλιστα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό. Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νομίζω αυτή είναι η περίοδος που πρέπει να κλείσουν οι διακοπές όλων. Δεν γίνεται πότε θα τις κλείσουμε τις διακοπές.
3: Καταρχάς πρέπει να κλείσετε την παρέα σας.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
3: Εσείς που είστε έτσι ελεύθεροι.
2: Εσείς να φανταστώ μόνοι σας θα πάτε φέτος κάπου. Έχετε κλείσει.
3: Εννοείται. Εμείς είπαμε ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε την περίοδο του αντικοινωνικού τουρισμού.
2: Δεν το συζητάτε. Φαντάζομαι δεν το συζητάτε στην παρέα για να μην σας πούνε άρθρο κι εμείς.
3: Όχι, φέτος δεν θέμε.
2: Καλά να περάσετε.
3: Βγήκανε πρώτο ραντεβού τα παιδιά, μετά αρχίζει η βροχή. Λέει άντε να το διαλύσουμε τώρα γιατί άρχισε να βρέχει. Ο τύπος είχε ομπρέλα, η κοπέλα δεν είχε. Της λέει πάρε τη δική μου ομπρέλα. Αχ λέει τι ρομαντικό και εσύ, εγώ θα πάρω ταξί.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό τρανζίστορ.
1: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουνε μαζί. Σφαίρα στα

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

Ζας. Ζης. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη, Μπράβο.
1: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογία.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.